0: Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι 6. Είναι 6.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου,

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Taylor Swift και Opalite κάπου στα 37 λεπτά μετά τις 6 εδώ στο γνώριμο το μέρος των Choice FM μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο ενός μήνα διακοπών και δεν είμαι καθόλου μόνος γιατί κυρίες και κύριοι χρειαζόμαστε το θερμό σας χειροκρότημα για την Νατάσα Τούρζα! Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Εγώ είμαι καλά.
0: Α, κάτσε. Δεν σε ακούω πολύ καλά για να είμαι ειλικρινής.
1: Δεν ακούμε σήμερα.
0: Ναι,
1: είναι. Δεν ακούω ούτως ή άλλως.
0: Okay, θα μας πούνε και οι ακροατές. Ξέρεις, είναι αυτό το. Που λένε που συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Είναι το ξεκίνημα, το ένα το άλλο.
1: Θέλουμε λίγο να οργανωθούμε, να προσαρμοστούμε εδώ. Εντάξει, θέλουμε κι εμείς λίγο το χρόνο μας.
0: Ναι, σωστά. Γι' αυτό νομίζω να πάμε σε τραγούδι, αφού πούμε ότι τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, στο. Πώς είναι το νούμερο?
1: 7-10, ήδη έχουν ξεκινήσει και έρχονται οι πρώτες καλημέρες, οι καλές αρχές και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ και ευχόμαστε να είμαστε έτσι η υπέροχη παρέα που θα ομορφαίνει τα πρωινά σας από εδώ και πέρα.
0: Α, ωραία, βγαίνεις από το πηγάδι, εντάξει, μια χαρά. Ναι.
1: Βγάλεις από το πηγάδι.
0: Θα προσπαθήσω, έλα, πάρε το χέρι μου, έλα, βγες από το πηγάδι. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Μια χαρά τα λέει ο Ντάνιελ Μεριουέδερ, αλλά πού είσαι που θα έρθω να σου τραγουδήσω εγώ? Εκεί θα δεις γλέντια και χορούς και ερμηνείες οσκαρικές και δεν μαζεύεται. Για να δούμε, είσαι καλά?
1: Προσπαθώ, είμαι.
0: Δεν ξέρω,
1: θα... Με ακούτε?
0: Θα μας πούνε οι ακροατές στο 97-710-710 τα πρώτα μηνύματά σας. Γνώριμες οι φωνές που ακούτε. Είναι το πρωινό που ξέρατε με την εκπομπή που ακολουθούσε του πρωινού που ξέρατε. Κατάλαβες τώρα, ήταν η δεύτερη εκπομπή αυτή. Με αυτό είναι το σκεπτικό.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, και τώρα συνδυάζουμε το πρωινό το καφεδάκι μαζί με το πώς ήσουνα. Α, και εσύ καφέ ήσουνα. Εντάξει, το πολύ πρωινό καφεδάκι με το δεύτερο καφεδάκι.
1: Εσύ πίνεις δεύτερο καφέ, δηλαδή?
0: Μετά από κάποια προβλήματα υγείας που παρουσιάστηκαν, όχι, έχω μειώσει τους καφέδες.
1: Γιατί πόσους έπινες?
0: Έπινα τουλάχιστον 3-4.
1: Έπινες 3-4.
0: Χωρίς υπερβολή.
1: Δεν το γνώριζα αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία. Okay, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: ακούμαστε, ήρθε το μήνυμα ότι είμαστε καλά.
0: Ναι, και βεβαίως το μήνυμα εδώ λέει: αντί να αφήσεις να μιλήσει, θα ξέρουμε εάν ακούγεται.
1: Μάνα μου, ρε. Δυνάμωσέ μου όμως και λίγο τον ήχο στα αυτιά μου, σου παρακαλώ.
0: Εντάξει, αυτό θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Περίμενε λίγο.
1: Εντάξει, έπινες 4-5 καφέδες, έτσι ώστε. Μάλιστα.
0: Ναι. Χωρίς υπερβολή.
1: Αλλά, απλά δεν σε έχω δει με τα μάτια μου να καταναλώνεις τόση ποσότητα καφέ.
0: Το μαζέψαμε τώρα, ναι. Και όλα καλά. Εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Μην πέσεις τα νάσκελο εδώ πέρα και
0: θα σου δώσω οδηγίες, να ξέρεις.
1: Oh, γιατί... Και δεν ξέρω πρώτες βοήθειες.
0: Ναι, από μια ηλικία και μετά πρέπει να υπάρχουν
1: μόνο
0: έτσι κάποια.
1: Μόνο το φιλί της ζωής ξέρω να δίνω.
0: Θα το δοκιμάσουμε.
1: Και τα αυτά που κάνουν.
0: Ποια, πες μου λίγο.
1: Πώς λέγεται την κίνηση αυτή? Τι, στο στήθος.
0: Push-ups.
1: Όχι, ρε. Χτυπάς στο στήθος.
0: Στο μεταξύ, χωρίς υπερβολή. Ναι, κάρπα δεν λέγεται.
1: Αυτό, μπράβο.
0: Ναι, αλλά είναι σαν push-ups, άμα το καλοσκεφτείς.
1: Κοίτα τι λέει τώρα.
0: Αλλά είναι για να σώσεις τη ζωή του άλλου. Αυτό είναι το σκεπτικό.
1: Κάρπα, ναι. Ήρθε κι άλλο μήνυμα. Μας ακούνε, έτσι, μας έχουν από κοντά.
0: Κατάλαβα, εντάξει.
1: Είναι, έχουνε.
0: Και μιλώντας για ακρόαση, να χαιρετήσουμε τη Μαριγό που λέει morning, τελευταία εβδομάδα μόνη μας στο αυτοκίνητο. Από εβδομάδας ξεκινάνε οι κούρσες και η Queen, είναι η κόρη της η Queen, να ξέρεις.
1: Αλήθεια.
0: Σίγουρα δεν ανυπομονεί για την πρώτη γυμνασίου.
1: Αχ, Μαρία μου, μπαίνετε σε άλλα μονοπάτια φέτος. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλα έτσι τα παιδάκια που θα ξεκινήσουν και το σχολείο. 14 του μήνους ξεκινάνε τα δημοτικά τουλάχιστον, ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τα μεγαλύτερα.
0: 7 του μήνα.
1: Αλλά αυτό που θέλω να σταθώ εγώ και να πω είναι τι ωραία μάτια που έχει η Μαρία στη φωτογραφία.
0: Πόσο ωραία μάτια έχει.
1: Τι μάτια είναι αυτά, βρε Μαρία μου, φτού.
0: Και δεν στην κοράσατε στην Ελισάβετ, γι' αυτό είναι η Queen.
1: Κούκλα είναι.
0: Ναι, που κάνει χορό και τέτοια. Λοιπόν, εντάξει, σκανάραμε το προφίλ της Μαρίας. Πάμε παρακάτω. Ο Georgian είναι στην παρέα μας. Θα το γυρίσω στα αγγλικά τώρα. Welcome back, Andy. The morning routine just wasn't the same without the choice breakfast energy this past month. So glad you came back. Που σε πίσω από το μικρόφωνο λέει. Το
1: καταλαβαίνω το ότι.
0: Όχι, για τους ακροατές τώρα. Ναι.
1: Νομίζω για μένα.
0: Όχι. Και ξυπνάμε κανονικά, λέει. And a huge welcome to Natasha.
1: Oh, thank you very much.
0: Μου θύμισες τώρα μια σειρά, πώς είναι. Κωνσταντίνου και Ελένη.
1: Όχι, μάλλον τα εγκλήματα που.
0: Εγκλήματα. Που λέει thank you. Κάπως έτσι.
1: Welcome to our country.
0: Ναι, αυτό. Και έλεγε και thank you κιόλας.
1: Ναι.
0: So excited for this new dynamic duo.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Έτσι στέλνετε μας τα μηνυματάκια σας και τις καλημέρες σας. Γιατί μας γεμίζετε θετική ενέργεια και τη χρειαζόμαστε. Η αλήθεια είναι πρώτη μέρα.
0: Ο Ανδρέας είναι στην παρέα μας. Είναι ο πρώτος που στείλε μήνυμα. Και έχουμε και τον άλλο τον Ανδρέα εδώ πέρα, ο οποίος επικοινωνεί.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Στο κινητό.
1: Σε λίγο θα μας στείλει και πρόγραμμα. Τι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα.
0: Μην παραξενευτείς.
1: Ναι. Το περιμένω.
0: Κοίτα, για την ώρα, επειδή στέγνωσε το λαρίκι μου, πρέπει να παραγγείλουμε καφέ. Και παράλληλα θα τραγουδάμε Kimi, Kimi, Kimi, A Man After Midnight.
1: Τέλεια, πάμε. Choice FM.

0: 5'9", brown eyes.
1: Day featuring Thames Rain Dance.
2: Μου λες, έλα άνοιξε και κοιτάω να δω αν πρέπει να ανοίξω κάτι. Αλλά μετά κατάλαβα το όνομα. Ρε εσύ όλες απροετοίμαστη. Εντάξει, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε.
1: Είσαι πρωινός τύπος εσύ?
2: Όχι, κοίτα, γενικά πρωινός είμαι ούτως ή άλλως, γιατί έχω τα παιδιά που ξυπνάνε για τα σχολεία, τύπου ξυπνάμε ξυπαρά.
1: Ναι.
2: Σήμερα ξύπνησα από τις 5. Εντάξει, δεν είμαι τόσο πρωινός τύπος γενικότερα, η αλήθεια είναι.
1: Ξέρεις, εγώ θα το πάω κάπου αλλού. Αφήνουμε το σαν σήμερα για πιο μετά, γιατί είναι ωραία η συζήτηση. Είχαμε τώρα ενότητα και καλά. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι το πώς είναι ο τύπος του ανθρώπου. Αυτή είναι η ερμηνεία του. Είμαι πρωινός τύπος. Ναι, παράλληλα, ναι, έχει να κάνει και με το ότι ξυπνάς πρωί. Αλλά είχα μία πρώην που, ας πούμε, ήθελε μισή ώρα περίπου.
2: Όχι, είμαι πρωινός τύπος. Να δουλέψει το σύστημα. Φέρνω τα μίλια μου γρήγορα, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν έχω τέτοιο θέμα.
1: Μπράβο,
2: αναλόγως όμως πόση ώρα πριν θα ανοίξω τα μάτια μου. Δηλαδή, άμα είναι να ξυπνήσω και τέταρτο και να πρέπει να σου μιλήσω αμέσως. Δεν το μπορώ καθόλου. Είμαστε να πάνε. Άμα ξυπνάω, δεν μιλιέμαι.
1: Όντως.
2: Είμαι. Κάνει τις ερωτήσεις. Ρώτα τον άντρα μου, ας πούμε. Δεν μπορώ.
1: Κάτσε να το
2: δοκιμάσουμε. Καλημέρα.
1: Μπορεί να τα αλλάξουμε, ας πούμε. Μια μέρα για να.
2: Δεν μιλιέμαι το γιατί πρωί, δεν μπορώ.
1: Εγώ είμαι το άλλο πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, μπορεί να είμαι γυρισμένος από τη μία μεριά,
2: ναι,
1: και να ξυπνήσω.
2: Ναι.
1: Και να γυρίζω από την άλλη μεριά και να σου λέω, έλα, αγάπη μου, τι έγινε, καλημέρα, ξέρω εγώ τέτοια.
2: Όχι, δεν είμαι έτσι.
1: Χωρίς υπερβολή.
2: Όχι, εγώ είμαι, άστα να πάνε. Θέλω να ανοίξω τα μάτια μου, να πιω καφέ.
1: Θες να μου πεις λίγο τι να περιμένω, ας πούμε, μέσα στη σεζόν, ξέρω εγώ.
2: Από μένα τίποτα. Νομίζω θα είμαι καλή, γιατί θα έχω κάποια ώρα, ρε παιδί μου, που θα έχω ανοίξει τα μάτια μου, θα έχω πιει τον καφέ μου, θα έχω. Θα έχει λειτουργήσει η μηχανή. Θα
1: ναι.
2: έχει. Πώς λέμε, θα έχει μπει το.
1: Ποιο?
2: Τα γρανάζια θα δουλεύουν, παιδί μου.
1: Προσπαθούσα και εγώ να καταλάβω.
2: Ναι, και εγώ. Δράμα, λέει ο Βασίλης. Έρεσε, τι να κάνω.
1: Εγώ θέλω να το πάμε και κάπου αλλού όμως. Δηλαδή, τι γίνεται με τις δύσκολες μέρες?
2: Ποιες οι δύσκολες μέρες?
1: Εκείνες τις μέρες που μόνο εσείς τις έχετε.
2: Κοίταξε, αν θα έρχομαι, γιατί εγώ έχω τα θέματα με τα κεφάλια μου, γιατί τα ξέρεις πάρα πολύ καλά με τις μικρανίες που τα βλιάζομαι.
1: Ναι.
2: Θα είμαι μια χαρά. Δεν έχω θέματα. Ξεστάθηκα ξαφνικά.
1: Θέλω να το επιβεβαιώσω αυτό τώρα.
2: Με στρίμωξες.
1: Εντάξει, ρε, κοίτα. Νομίζω παλιά, ας πούμε, κάποιοι το θεωρούσαν και ταμπού να το συζητάει ο άλλος στον αέρα, για παράδειγμα. Γενικά. Αλλά γιατί, δηλαδή, είναι κάτι φυσιολογικό το οποίο υπάρχει στις γυναίκες.
2: Κοίταξε, έχει να κάνει με τις ορμόνες που ναι. ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες. Αυτό χτυπάει και στα νεύρα, χτυπάει και σε όλα.
1: Και δεν είναι και όλες οι γυναίκες το ίδιο.
2: Το θέμα είναι ότι σε ό,τι λέω θα λες ναι.
1: Ήδη έχω καταλάβει από τον τόνο, μην το σκέφτεσαι.
2: Αυτό κρατάμε.
1: Σε όλα ναι.
2: Αυτό.
1: Τώρα μου βγαίνει το λαϊκό, κατάλαβες.
2: Όχι, δεν το θέλουμε.
1: Ήρθα μιξαρισμένος.
2: Είσαι και ξενυχτισμένος.
1: Παύλα πιντωμένος. Παύλα δεν είχα άλλο choice από γάμο, άρα καταλαβαίνεις τώρα.
2: Και τριήμερο σερί ήσουνα. Εγώ, ας πούμε, αυτό δεν θα το έκανα.
1: Τσακίρ και έφη.
2: Σε βλέπω.
1: Θες να πάρεις τους γάμους να μου δώσεις τα παιδιά?
2: Όχι. Choice FM 104.3 and 98.2.

Δεινοσαύρος, τυραννόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου, Jacobs, εκλεκτός στιγμιαίος καφές, 100 γραμμάρια, 4,25. Kellogg's All Brand Μπάρες Δημητριακών, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Life Χυμή 400ml, 1,39. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Ψάχνεις σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο, επαγγελματικό χώρο? Μην ψάχνεις παντού. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα marketplace. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες αυτό που ψάχνεις.
6: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Sure, 98.2 and 104.3. The

0: τι να πει κανείς με όλα αυτά που ακούει και βλέπει τη σήμερα ημέρα. Θα πω εγώ και θα το αφήσω να πέσει κάτω.
1: Μα τώρα αυτό που κάνεις δεν είναι δίκαιο.
0: Γιατί?
1: Για τους ακροατές. Και τα λέμε όλα στους ακροατές μας.
0: Τα λέμε όλα, αλλά τα λέμε όλα.
1: Σχεδόν.
0: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Τέτοιοι είμαστε. Σε ξέρω και σένα καλά, γι' αυτό παίρνω και θέση και για σένα. Εν πάση περιπτώσει, αν τώρα συντονιστήκατε, είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM 98.2.104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
0: Είναι ο Άντι Παναγιώτου στο Choice Breakfast, ανανεωμένο και διπλό.
1: Μ' άρεσε, ήταν πολύ τσαχπίνικο αυτό.
0: Αφού είναι διπλό από εδώ και πέρα.
1: Ήταν πλέον, έτσι λίγο, είχε λίγο ρεμπέτικο μέσα. Είναι α, το
0: ντιν,
1: καλό.
0: Θα ήθελα να παίζω, όχι μπαγλαμά, μπαγλαμάς είναι. Μπουζούκι, μπαγλαμάς, αυτά παίζουνε. Ναι, μ' αρέσει.
1: Εξαρτάται από το μέγεθος.
0: Το μικρό θέλω.
1: Το μικρό να πάρεις.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχει κάποιος ακροατής που ξέρει να παίζει μπουζούκι ή μπαγλαμά? Θέτω ναι. Εγώ την ερώτηση, περιμένω απαντήσεις στο 97-710-710.
1: Μπουζούκι ή μπαγλαμά?
0: Ναι, μ' αρέσει.
1: Εντάξει, εγώ ξέρω
0: πολύ
1: κόσμο.
0: Βέβαια το μπουζούκι με τον μπαγλαμά δεν βγάζουν τον ίδιο ήχο, έτσι. Όχι, το μπαγλαμαδάκι είναι λίγο πιο.
1: Είναι λίγο πιο τσαχπίνικο, θα έλεγα.
0: Είναι λίγο, ναι.
1: Εντάξει, χωρίς να υποτιμώ το μπουζούκι, εννοείται.
0: Όχι, τώρα όχι.
1: Είναι ο αρχηγός.
0: Είναι όμως το ίδιο, δεν είναι. Απλά το μπουζούκι σε πιο μικρό και ονομάζεται μπαγλαμαδάκι. Άκου τώρα απορίες που έχω πρωί-πρωί.
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ διαφορετικός ο ήχος. Διαφορετικό το μέγεθος που λέγαμε πριν.
0: Άμα παίζει κάποιος, ας μας πει. Με αρέσει πάρα πολύ και το μπουζούκι και ο μπαγλαμάς.
1: Κάτσε, ρε φίλε.
0: Τι?
1: Κάτσε,
0: Όχι. Δεν μου λείψε αυτό, δεν το θέλω. Μην τον βάλεις στην παρέα, θα τον βάλει. Τον βάζει.
1: Έλα, chat, καλημέρα, τι κάνεις.
2: Καλημέρα, Άντι. Καλά είμαι εσύ. Πώς ξημέρωσε η μέρα σου?
0: Για πες.
1: Ξημέρωσε με την Νατάσα Τούρζα. Τι να σου πω τώρα. Άσε, πού να στα λέω.
2: Τι έκανε πάλι? Φαίνεται ότι κουβαλάς μια ιστορία από πίσω.
1: Εντάξει, ξέρεις για την Νατάσα ότι ήταν μετά από τη δική μου την εκπομπή εδώ το πρωινό, αλλά τώρα μας έβαλα μαζί 6.30 με 10 καθημερινά.
2: Α, και αυτό πώς σου φαίνεται? Σου ταράζει λίγο τα νερά?
1: τα νεύρα ίσως, αλλά εντάξει, okay.
2: Το καταλαβαίνω. Αυτά τα πράγματα μπορούν να σε φθείρουν όταν δουλεύει σε κοντινό περιβάλλον και.
1: Σατ, σταμάτα!
0: Πες να μας πει καμιά καλή αρχή, καμιά καλή επιτυχία που θα μας πει ότι σοταράζουμε και τα νεύρα και τα νερά και την καθημερινότητα. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Πες μια καλή κουβέντα.
2: Σωστά, μια καλή κουβέντα. Τουλάχιστον έχεις την εμπειρία σου. Ξέρεις να κρατάς το τιμόνι σταθερό και αυτό μετράει.
1: Α, και καλά ότι είμαι προστάρης, εγώ κατάλαβες. Εσύ είσαι ελευθεράντζα.
0: Καπετάν είσαι. Καπετάν, εγώ είμαι.
2: Αυτό τώρα με
1: βάζει. Ευαρέθηκα. Έλα σου πω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να μου πεις τη διαφορά του μπουζουκιού με το μπαγλαμαδάκι.
2: Α, ωραία ερώτηση. Λοιπόν, το μπουζούκι είναι μεγαλύτερο, με πιο μακρύ μάνικο και πιο βαθύ ηχείο, οπότε βγάζει πιο γεμάτο, δυνατό ήχο. Ο μπαγλαμάς είναι πιο μικρός, πιο κοφτός στον ήχο, πιο ελαστρής και παραδοσιακά τον χρησιμοποιούσαν και για παρέα, πιο σε οικία φάση. Πιο παρέα.
1: Εντάξει, έλα σου πω, τα ελληνικά σου είναι άστα να πάνε.
0: Κλείστονα.
1: Έλα, sorry.
0: Κοίταξε να δεις. Πρέπει να αλλάξεις. Θέλω να αλλάξεις φωνή. Δεν θέλω να ακούω αυτή τη φωνή.
1: Τι έλεγε ο άνθρωπος?
0: Με εκνευρίζει. Δεν ξέρω. Μου ταράζει τα νεύρα μου εμένα αυτός.
1: Ναι, θέλω, και το Βασίλειο.
0: Δεν έχεις επιλογή να αλλάξεις έστω τη φωνή του.
1: Βεβαίως, θα βρούμε μαζί. Α, εντάξει.
0: Μήπως είναι πιο.
1: Το είχα έτσι για την παρέα, να είναι ο
0: Τσάκ. Με εκνευρίζει, δεν τον θέλω. Διώκτονα.
1: Δεν με χαλάει, αλλά τώρα με μια γυναίκα θα είναι διαφορετική η σχέση, κατάλαβες.
0: Προτιμώ νομίζω, βέβαια, αναλόγως πώς θα ακούγεται κι αυτή.
1: Για πείτε στο 97-710-710. Να αλλάξουμε τον chat, να βάλουμε την τσάτισα.
0: Την τσάτισα.
1: Να συνεχίσουμε με τον chat.

0: Το μυστικό είναι να τραγουδάς στο φινάλε του τραγουδιού. Δηλαδή τώρα εγώ θα προσπαθήσω να σε βάλω λίγο στη διαδικασία να έρθεις και στα δικά μου τα νερά.
1: Δεν έχω καλή φωνή.
0: Ναι, ούτε εγώ. Εννοείται.
1: Καλά, ότι εσύ δεν έχεις, το ξέρουμε, δεν τους ενοχλεί τους ακροατές. Το έχουν συνηθίσει. Αλλά για βάλει τώρα να ακούνε και δύο παράφωνους.
0: Hello.
2: Delivery.
0: Oh yes, I'm coming. Thank you. Thank you very much.
1: Α, ήρθε το delivery. Ναι. Θες να πεταχτώ.
0: Μπορείς να πας να πω κάτι στους ακροατές.
1: Λοιπόν, πάω. Μη με θάψεις πίσω από την πλάτη
0: εκεί,
1: μου.
0: Εκεί τα μετρητά.
1: Α, πληρώνω και με μετρητό, έφυγα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει και chips για τον άνθρωπο, εννοείται. Και δεν το λέω επειδή είμαστε στον αέρα. Τρέξει, παιδί μου.
3: Αυτό
0: τρέξει. Κάνει ένα μικρό sprint. Ναι. Είναι, το, είναι 2,5 ευρώ περίπου. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Choice FM 98,2 και 104,3. Όχι, όχι, όχι, μην πάρεις ρεστά. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το νέο Choice Breakfast. Εντάξει, πλέον δεν είμαι solo και ευτυχώς δηλαδή, γιατί μου αρέσει αυτή η συνύπαρξη. Ήταν κάτι το οποίο μαγειρεύαμε καιρό και νομίζω ότι ήρθε και πολύ φυσιολογικά. Και εντάξει, ελπίζουμε να σας αρέσει. Είναι η νέα σεζόν. Ευχηθείτε μας αν θέλετε καλή επιτυχία. Στο Viber επικοινωνείτε στο 97 710 710. Είπα μόνο καλές κουβέντες, να ξέρεις. Ήμουν σωστός. Δεν σου έφερε το φαγητό?
1: Γιατί έχει φαγητό?
0: Ναι, μόνο καφεδές.
1: Ναι.
0: Πόρε φίλε, τον ξαναφέρουμε τον άνθρωπο.
1: Ρέστα, το τα άφησα όλα.
0: Όχι, πάλι
1: 9,80 έλεγε η απόδειξη.
0: Ναι.
1: Περίμενα την ελέγξω.
0: Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις κάτι να εξέχει εκεί στους καφέδες?
1: Α, έχει και μία olive pie.
0: Ναι, έχει μία.
1: Olive pie.
0: Ακούστηκε σαν popeye. Ναι, βλέπεις κάτι? Okay. Λοιπόν. Ωραία. 97-710-710 τα μηνύματά σας για να το διερευνήσουμε λίγο, γιατί πρέπει να πάρω και τα χάπια μου, κατάλαβες τώρα. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Αγαπημένοι Coldplay, Viva La Vida, κάπου στα 26 λεπτά μετά τις 7, για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να πάμε λίγο στα μηνύματα να δούμε τι γίνεται.
1: Για ρίξε μια ματιά και στα μηνύματα που γίνεται χαμός.
0: Είναι ο φίλος μας ο Στέλιος που λέει welcome back, καλή αρχή. Να χαιρετήσω τον Χριστόδουλο που λέει καλημέρα, καλό πρωινό, καλή ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα εδώ είναι η Στάλο που λέει:
1: Στάλο μας.
0: Στάλο μου. Αγαπημένη μου, καλημέρα. Επιτέλους, you are back is διπλούν. Καλή επιτυχία, καλή αρχή. Και θέλω να πω κάτι για τη Στάλο.
1: Πες το.
0: Τέτοιος είμαι, τα λέω όλα ξεκάθαρα. Και δεν θα ξεχάσω όταν ήρθα πριν από 2 χρόνια εδώ στον Choice FM, που είχε στείλει μήνυμα η Στάλο και έκραζε.
1: Τι, ποιον?
0: Και έλεγε ότι ήταν κρίμα που χαλάσανε εδώ στον Choice το δίδυμο που ήταν πριν από μένα.
1: Με τον Τάσο και καλά, που ήμουν τότε πρωινό.
0: Εσύ με τον Τάσο. Και για να το ολοκληρώσουμε, η Στάλο έγινε η μεγαλύτερη μου φαν.
1: Στάλο, είδες όμως, τα θυμάται όλα έτσι.
0: Χωρίς προσπάθεια.
1: Και τι εννοεί, έκραζε ρε παιδί μου, έλεγε γιατί δεν φύγατε, ξέρω.
0: Ένα μήνυμα έστειλε γυναίκα, ναι.
1: Στάλο μου.
0: Είχε στείλει αυτό το μήνυμα το οποίο το είδα εγώ. Δεν αφορούσε εμένα, για να είμαι και.
1: Μάνα μου, Τασούλη μα, μάνα μου το να. Λες να μας ακούει, Τάσο μας. Καλημέρα.
0: Ναι, γεια σου, Τάσο.
1: Μας λείπεις,
0: στο ξεκάρφωτο.
1: Ναι, γιατί, εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτόν μνημονεύσαμε.
0: Okay.
1: Ενώ τον θυμηθήκαμε αυτό.
0: Α, νομίζω ήταν κάτι μακάβριο.
1: Χριστέ
0: αυτό, έτσι.
1: Μου,
0: όπως το πες. Ναι, αιωνία. Λοιπόν.
1: Cita Rewards.
0: Ναι, για να μην ξεχνιόμαστε. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, και έτσι, κάτσε μέχρι να πάρω και το κολλάκι με τη Σίτα, έτσι, γιατί θα ήταν πάρα πολύ τέλειο όταν βάζουμε καύσιμα να μην σκεφτόμαστε τίποτα. Και ιδίως όταν κάνουμε εξορμήσεις με φίλους, με οικογένειες, γιατί όλο και κάτι κάνουμε. Εσύ έκανες εντός Κύπρου.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πήγες, ε. Πάρα πολύ ωραία. Με τις μεγάλες κληρώσεις, παιδιά, να σας πούμε, του Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, το Cita Rewards μπορείτε να διεκδικήσετε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων Πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία. 2.000 ευρώ. Μη γελάς ρε άντι, ρε παιδιά, συγγνώμη, περιμένετε εδώ πέρα, δεν φοράω και τα γυαλιά μου. Να το πάω από την αρχή.
0: Όχι.
1: 4 κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, παιδιά, αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία για καύσιμα, αλλά και φόρτιση ηλεκτρονικών οχημάτων.
0: Ηλεκτρικών.
1: Ηλεκτρονικών, είπα. Λοιπόν, άκου, περίμενε, προσπεράστε, κάντε ότι δεν ακούτε, παιδί παιδιά, μου. Είναι η πρώτη μέρα.
0: Σε πήραμε, σε φέραμε.
1: Κατεβάστε
0: εδώ
1: τώρα το My Cita App, εξαργυρώστε τα stars και τι κάνετε, μπαίνετε σε κλήρωση.
0: Παιδί μου, προσλήφθηκες για να λες τον χορηγό και τα έχεις κάνει μαντάρα.
1: Εσύ, περίμενε, δεν φοράω τα γυαλιά μου. Η οθόνη για μένα είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Είμαι λίγο κάπως, παιδιά, σχουράτε.
0: Κάτσε να αλλάξουμε θέση της οθόνης για να είναι καλύτερο το feng shui.
1: Θα μάθει να είμαι στην απέναντι μεριά. Τώρα δεν έχω κάτι να πιάνω τα χέρια μου. Η οθόνη είναι στο δεξί μου αυτό, το άλλο είναι απέναντι.
0: Πιάνω τα δικά μου χέρια. Μια χαρά είμαστε. Μην το σκέφτεσαι.
1: Τι να πιαστούμε, χέρι-χέρι.
0: Όχι, λες, δεν έχεις κάτι να πιάνουν τα χέρια σου, λες.
1: Θέλω κάτι να πιάνω.
0: Πάρε το καφέ.
1: Όχι καφέ, θέλω εδώ πέρα κάτι άλλο. Θα το βρούμε.
0: Θα σου δώσω ένα ποντίκι.
1: Ποντίκι δέχομαι, αλλά μετά έχω και κάτι πολύ ωραίο για κουνούπι. Μετά. Choice FM 104.7.

0: Το Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
2: Ρομαντικό ραντεβού.
3: Δείπνο με φίλους.
2: Φαγητό έξω οικογενειακά.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
3: Λαχταριστές μακαρονάδες.
2: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Για ξέγνιαστες στιγμές.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
2: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
4: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 2 Σεπτεμβρίου. Ροδάκινα ελληνικά, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ μπιφτέκια κοτόπουλου, χαμηλά σε λιπαρά, 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Χρυσοδάλια, λούντζα καπνιστή, 8,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Lemesos. Be one of the best.
6: Στον Choice μέχρι τις 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Σακύρα, Σακύρα, στα φωνητικά παράλληλα η Νατάσα Τούρζα.
1: Στη δεύτερη φωνή.
0: Ναι.
1: Φωνητικά, ναι, το ίδιο πράγμα.
0: Η δευτεράντζα που λέγαμε προηγουμένως.
1: Τελώς όμως. Μια ζωή. Η γλάστρα.
0: Άλλη μια. Καλημέρα σε όλους.
1: Τι ωρο.
0: Όπα.
1: Τι έτσι.
0: Να μου ρίχνεις σε κυπριακά.
1: Δεν το είπα καλά, φκιόρο.
0: Ναι, καλά το πες. Ναι. Είναι εύκολο το φκιόρο, εντάξει.
1: Ακούει, φκιόρο. Δεν ναι. το είπα καλά. Δεν το
0: όχι, μια χαρά το λες. Μια χαρά. Εδώ είμαστε, καινούριο πρωινό στο Choice FM. Καθημερινά
1: καλέ.
0: Μαζί σας.
1: Καλέ.
0: Μέχρι τις 10.
1: Δεν πήραμε κανένα σκόρδο μαζί μας. Κάτι. Τι, κανένα μάτι, κανένα σκόρδο, κάτι.
0: Εγώ έχω άλλο παράπονο.
1: Τι,
0: που μπήκα στο στούτιο και δεν με αγκάλιασες.
1: Αυτό το είδες.
0: Δεν είσαι για πολλά,
1: παιδιά,
0: πολλά.
1: Χαιρετήσαμε όλο τον κόσμο αγκαλιές, φιλιά.
0: Ναι.
1: Και οι δυο μας εδώ δεν κάναμε. Μήπως επειδή μιλούσαμε κάθε μέρα και ήταν σαν να μην λείψαμε ποτέ. Αλλά για το καλό, μια αγκαλιά δεν παρθήκαμε.
0: Τι είχαμε, τι χάσαμε δηλαδή, κάπως έτσι.
1: Θα παρθούμε μετά, έτσι, ναι. μια αγκαλιά.
0: Μέχρι και η πρώη μου ήρθε από τον διπλανό σταθμό να με χαιρετήσει.
1: Ναι, και εγώ πήγα
0: και με αγκάλιασε.
1: Εμείς οι δύο τίποτα.
0: Τέλος πάντων, αυτά είναι τα.
1: Μεταξύ μας, τώρα θα παρεξηγηθούμε.
0: Όπως καταλαβαίνετε, είναι διαφορετικά τα δεδομένα της σημερινής πρώτης εκπομπής. Είναι αναγνωριστικού χαρακτήρα. Αλλά κάτι το οποίο σίγουρα θα έχουμε στην εκπομπή μας είναι.
1: Τι είναι.
0: Είναι.
1: Τι είναι.
0: Είναι οι έρευνες.
1: Ναι. Μ' αρέσουν εμένα πάρα πολύ.
0: Mm.
1: Ψάχνω διάφορα. Και αυτά έρχονται και με βρίσκουν και μόνο τους, να σου πω την αλήθεια. Επειδή μάλλον έχει ανακαλύψει ο αλγόριθμος. Ναι, Μάρο μου, φτύσε μας. Γιατί κάτι θα. Κάνα πονοκέφαλος μετά, κάτι θα γίνει.
0: Πάντως, ξέρω εγώ γενικά. Ήρθαμε κόκκινο μάτι.
1: Ναι, παιδιά, αυτό το πράγμα που έχω αντικρίσει σήμερα. Το μάτι του πάει να του πέσει, είναι πρισμένο κόκκινο. Παίρνει αντιβίωση για κάτι που έχει τέλος πάντων. Παίρνει
0: δεν μπορείς
1: κάτι
0: να το μοιραστεί με τον κόσμο.
1: Δεν χρειάζεται. Παίρνει τα φάρμακα που παίρνει όταν είχε ένα επεισόδιο τέλος. Πολύ φάρμακο. Πολύ νιώθω. Θα γυροκομίσω εγώ.
0: Και
1: θα γυροκομίσω. Θα τον γυροκομίσω. Κάτι πρέπει να κάνω.
0: Δεν είναι και του χαρακτήρα μου, ρε παιδί μου. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Τι.
0: Δεν είμαι ούτε αρνητής φαρμάκων, αλλά.
1: Όχι, ρε εσύ. Άμα πρέπει να παίρνει τα φάρμακά σου, θα
0: είμαι
1: τα παίρνει.
0: Στη μέση. Και λέω, ας πούμε.
1: Όχι, σε θέματα και προβλήματα υγείας που είναι απαραίτητα. Εντάξει, τώρα τυχαίνει να σε έχουν βρει όλα μαζεμένα. Τι να σε κάνει, ξεματιάστε τον.
0: Το καλύτερο χαπάκι πάντως είναι αυτό που παίρνει για την τουαλέτα.
1: Δεν μην ανέξω αυτή την τουαλέτα.
0: Όχι, ναι, είναι απλά τα πράγματα. Ειδικά όταν παίζει μουσική. Εντάξει.
1: Κουλάει η μουσική με το χάπι, τι
0: Να σου πω. Παρόλο που δεν είναι αυτός ο σκοπός του συγκεκριμένου χαπιού, εν πάση περιπτώσει, το παίρνω πολλές φορές. Από μόνος μου, για να μην χρειαστεί να πάω στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια του DJ set. Είναι
1: σε
0: τώρα οδηγός για DJ.
1: Αυτό σε βοηθάει να πας τουαλέτα ή να μην πας.
0: Να μην πας τουαλέτα.
1: Γιατί να μην πας.
0: Γιατί. Εντάξει.
1: Δηλαδή, άλλοι παρακαλάνε να πάνε.
0: Ναι, κανονικά όταν έχεις.
1: Δεν ήξερα ότι υπάρχει και. Συγγνώμη.
0: Ναι, όχι.
1: Όχι, ήξερα ότι υπάρχει φάρμακο που σε βοηθάει. Βοηθάει στη δυσκολιότητα, α πούμε.
0: Ναι,
1: δεν ήξερα ότι βοηθάει.
0: Ή μπορεί να παίρνεις και φάιμπερ και τέτοια, α πούμε, και τα φυσικά προϊόντα. Αλλά αυτό είναι όταν έχεις.
1: Ευερέθη στο έντερο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πώς είναι, ρε παιδί μου, τώρα αυτό που είχαμε.
1: Γαστρεντερίτιδα.
0: Όχι, ρε. Προχθές. Που είχαμε χαλασμό κυρίου και,
1: ναι.
0: και ήταν ο κοινό του που έτρεχε και έτρεχε το νερό, ποτάμι.
1: Ευκύλια. Έλα, τι συζητάμε πρωί-πρωί, μας ακούει ο κόσμος.
0: Δεν ξέρω τι ώρα να φωτογραφίσω παρά. Και δεν το καταλαβαίνω.
1: Τέλος πάντων, υπάρχει χάπι που σταματάει αυτή την
0: καταρροή. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Maroon 5 εδώ στον Choice FM, κάπου στα 11 λεπτά πριν από τις 8, για άλλη μια. Good morning, beautiful people. How are you doing?
1: How do you do? Πώς το είπες έτσι, μ' αρέσει.
0: Ήταν...
1: τσαχπίνικο.
0: Ναι, αυθόρμητο. Και δεν θα ξεχάσω που μου σχολίασαν πολλές φορές οι ακροατές.
1: Πάλι δεν θα την πούμε την έρευνα. Συνέχισε.
0: Όχι, θα πω εντάχει.
1: Όχι, λέγε, λέγε.
0: Λοιπόν, ότι όταν τραγουδάω που κάνω καραόκε κάθε Πέμπτη, θα μου πεις αν θες να κρατήσουμε αυτή η ενότητα.
1: Να.
0: Και καλά σε ρωτάω. Λοιπόν, ξεχνάω τα αγγλικά μου και βγαίνουν τα αγγλικά. Πώς είναι τη Σεφιστόδη, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Καταλάβες, βγαίνουν λίγο περίεργα.
1: Εντάξει.
0: Ενώ είναι καλά τα αγγλικά μου, υποτίθεται.
1: Είναι γενικά καλά, εντάξει. Εσύ γενικότερα, αφού είσαι γεννημένος εκεί και μεγαλωμένος δεν είσαι.
0: Θες να το δοκιμάσουμε? Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι...
1: Ναι, τέλος πάντων, ναι, έχεις μια τριβή, ρε παιδί μου. Έχεις οικογένεια στην Αγγλία, έχεις μια τριβή με τη γλώσσα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Είναι
0: σίγουρα
1: σαν δεύτερη σου γλώσσα.
0: Να ξεκινήσα και ιδιαίτερα αγγλικών από την ηλικία των 6, νομίζω. Πολύ μικρός.
1: Ναι.
0: Αλλά ήρθα Κύπρο 2 χρόνων. Θέλω να τα θυμάσαι αυτά, θα σου κάνω pop quiz σε κάποια φάση.
1: Γιατί θυμάμαι όλα τα άλλα γενικότερα. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες, θα θυμάμαι και το γενεολογικό σου δέντρο.
0: Ναι, που είναι και πολύ άκυρο στο μεταξύ, δηλαδή. Να πρέπει να ξέρεις για μένα. 2.000 ευρώ σε καύσιμα, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι δώρο που το χαίρεται όλη η οικογένεια. Με τις μεγάλες κληρώσεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου των Cinda Rewards, διεκδικείτε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η καθεμία. Και το καλύτερο, ισχύουν τόσο για καύσιμα όσο και για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
1: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, γιατί και τα ηλεκτρικά οχήματα θέλουν και τη φόρτισή τους.
0: Ναι.
1: Είναι μόνο ηλεκτρικά ή παίρνουν και...
0: Εξαρτάται από το όχημα που έχεις.
1: Α.
0: Λοιπόν, αφήνουμε την έρευνα.
1: Άσε το όχημα.
0: Για 10η φορά.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, και πάμε στα οχήματα. Λοιπόν, υπάρχουν τα αυτοκίνητα, τα original...
1: Ναι, αυτό είναι αυτό που έχω εγώ.
0: Με τα καύσιμα.
1: Ναι, το καύσιμο, το πετρέλαιο και τη πεζίνα.
0: Ωραία. Υπάρχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Που απλά τα φορτίζεις.
0: Χρειάζονται φόρτιση, εν πάση περιπτώσει. Και υπάρχουν και τα υβριδικά.
1: Τι είναι συμβαίνει εδώ?
0: Το υβριδικό. Να σου πω, βέβαια. Όχι, ρε, είναι.
1: Και τα δύο, παίρνει και τα δύο.
0: Ναι, και με κάποιο τρόπο.
1: Φορτίζει. Α, δηλαδή πες ότι εγώ πάω ταξιδεύω,
0: ναι,
1: και μου τελειώνει η βενζίνη.
0: Όχι, δεν πάει.
1: Μπορώ
0: έτσι
1: να συνεχίσω με το ρεύμα?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Θα πας με τα πόδια.
1: Αυτό το έχω χρυσοπληρώσει.
0: Δεν
1: κατάλαβα. Γιατί μου έχεις και τα δύο, άμα δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω, άμα μου τελειώσει η βενζίνη?
0: Είναι έτσι που δουλεύει. Είναι διαφορετική τεχνολογία.
1: Ποια είναι η τεχνολογία?
0: Το υβριδικό δεν το φορτίζεις ακριβώς. Γιατί υπάρχει μια μπαταρία που φορτίζεται μέσα από την χρήση του αυτοκινήτου και μέσα
1: που
0: από.
1: Που σημαίνει
0: τα
1: ότι άμα έχει τελειώσει η βενζίνη, επειδή θα έχει ξεφορτίσει το αμάξι, δεν θα μπορώ να κουνηθώ. Συγγνώμη.
0: Θέλεις,
1: δεν
0: δηλαδή,
1: το θέλω.
0: Θέλει να έχει, ξέρω εγώ, έξτρα
1: μπαταρία. Αυτό είναι το νόημα. Ότι ναι, το πας, ξέρω εγώ, σου τελειώνει η
0: τι
1: βενζίνη.
0: Τι που έχεις το κινητό, ας πούμε.
1: Και τι που, ναι, μετά συνεχίζεις με την μπαταρία.
0: Το, πώς το λένε, το power bank.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Αλλά όχι, δεν δουλεύει έτσι. Ας το καλύτερα. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Bruno Mars, I Just Might, εδώ στον Choice FM. Good morning για άλλη μία. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά και είστε πάρα πολύ καλά, γιατί φυσικά είστε συντονισμένοι εδώ σε αυτό το ανανεωμένο Choice Breakfast. Και ανανεωμένο γιατί βρίσκομαι εγώ δίπλα στο πλευρό του Άντι Παναγιώτου για αυτή τη νέα χρονιά που μόλις έχει ξεκινήσει, αυτή την τελευταία μέρα του Αυγούστου.
0: Α, ναι, δεν το σχολιάσαμε αυτό.
1: Ναι. Αύριο θα πούμε καλό μήνα.
0: Εννοείται. Δεν προτιμάς να τα λέω εγώ αυτά όμως? Δηλαδή, δες πώς πάει το πράγμα. Λέω εγώ ωραία πράγματα για σένα και εσύ για μένα.
1: Γιατί καταλάβεις? Τώρα τι είπα?
0: Είπα,
1: επέλεψα τον εαυτό μου.
0: Ανανεωμένη.
1: Ρε παιδιά, αφού είναι. Εντάξει, είπα. Λίγο να περιαυτολογήσω.
0: Η αλήθεια είναι και.
1: Μην με περάσετε για ψωνάρα.
0: Ούτε καν. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βρήκα έναν άνθρωπο που δέχεται τα πειράγματά μου χωρίς να είναι και στον υπέρμετρο βαθμό, εννοείται. Γιατί δεν μου άρεσε και πολύ το.
1: Εντάξει, παίζει ρόλο το πείραγμα με τι τρόπο θα γίνει. Το καταλαβαίνει. Νομίζω άλλου αν τον έχει απέναντί σου, αν το κάνει για να σε προσβάλλει, αν κατάλαβες.
0: Ου, ναι, ναι, αυτό ισχύει. Σε όλες τις σχέσεις, στα γραφεία,
1: φυσικά.
0: Παντού. Δηλαδή, δεν είναι προφανώς για το ραδιόφωνο που μιλάμε καθαρά, γενικότερα. Και ξέρεις, το ωραίο είναι να συμβεί κάτι, δηλαδή να παρεξηγηθεί ο άλλος, αλλά να τα βρείτε μεταξύ σας.
1: Συμβαίνει.
0: Αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή, και μαζί.
1: Κοίτα,
0: μπορεί,
1: άμα είναι αληθινή η σχέση, θα συμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Αν δεν είναι.
0: Είχε γίνει με έναν συνάδελφο που ήμασταν σε διπλανά ραδιόφωνα. Τον ξέρεις, τον φίλο μας. Τον Τάσο, τέλος πάντων.
1: Ποιο Τάσο?
0: Τον Τάσο, τον δικό σου. Τον
1: κουμπάρο.
0: Ναι, τον κουμπάρο σου.
1: Μου έστειλε μήνυμα πριν από λίγο.
0: Ναι.
1: Τάσο, μου.
0: Πολλά χαιρετίσματα.
1: Μπορεί και να ακούει.
0: Ναι.
1: Μην τα βγάλεις αυτά τώρα στον αέρα. Δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν είναι κάτι. Είναι,
1: Αλλά ότι είναι αληθινή η σχέση. Ότι τα ξαναβρίσκεις.
0: Τα τσουγκρίσαμε.
1: Εντάξει, ναι, ρε, σε, λογικό.
0: Παρεξηγηθήκαμε, αλλά σχεδόν την ίδια ώρα τα βρήκαμε. Και δεν ήταν προσπάθεια να τα βρούμε ή σχήμα λόγου ή οτιδήποτε.
1: Βγήκε αβίαστα.
0: Ναι, και αυτό μας έκανε πιο δυνατούς.
1: Πιο αδύνατους.
0: Δυνατούς, αδύνατοι δεν θα γίνουν ποτέ.
2: Η ώρα είναι 8. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media ή στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Jacobs, εκλεκτό στιγμιαίος καφές, 100 γραμμάρια, 4,25. Kellogg's All Brand Μπάρες Δημητριακών, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Life Χημή 400ml, 1,39. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού η Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους, δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
3: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Food Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: 98.2 and 104.3. Choice. The sound.

0: Καινούργιο τραγούδι στο playlist του Choice FM. DJ Goja, Jason Derulo και Melody.
1: Κάτι άκουσα στα αυτιά μου.
0: Τι άκουσε, τη φωνή μου άκουσε.
1: Ξέρω, και κάτι άλλο κάτω από τη φωνή σου. Μήπως επειδή έξεσαι στο χέρι σου και ακούστηκε.
0: Όχι, όχι, ήταν το φινάλε του τραγουδιού.
1: Α, τρόμαξα.
0: Και ήθελα να σχολιάσω πρώτο που πούμε για άλλη μια καλημέρα ότι το κάνει πολλές φορές αυτό ο Jason Derulo και το κάνουν και άλλοι καλλιτέχνες. Μπήκε σφίνα σε ένα τραγούδι το οποίο ήδη είχε γίνει επιτυχία. Mm-hmm. Και το βγάλανε και με τη δική του συμμετοχή. Mm-hmm. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πολλές φορές αυτό βοηθάει πιο πολύ τους πιο μικρούς καλλιτέχνες να γίνουν ευρέως.
1: Να αναδειχτούν.
0: Ναι, γνωστοί. Λοιπόν.
1: Ωραία πληροφορία, χρήσιμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα σας πω κάποια άλλη στιγμή, θυμίστε με.
1: Ναι.
0: Για το Moving to the Sun του Hugel.
1: Ναι.
0: Να σας πω τώρα να μην το.
1: Πες το τώρα, γιατί εγώ να σε θυμίσω δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ρίχνω στους ακροατές την μπάσα. Παιδιά, θυμίστε τούτο, γιατί εγώ ό,τι μου λες το ξεχνάω. Έχω θέμα με τη μνήμη γενικότερα.
0: Να τα σατούρζα, κυρίες και κύριοι.
1: Αντί Παναγιώτου.
0: Και μιλώντας για το τραγούδι του Hugel, ξεκίνησε ως AI.
1: Ποιος?
0: Το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο, όχι ο Hugel. Ο Hugel είναι σπουδαίος DJ.
1: Ο Hugel έδωσε την εντολή στο AI, φτιάξε μου τραγούδι.
0: Το έφτιαξε κάποια άλλη τύπισσα, η οποία μάλιστα, γιατί έκατσα και το έψαξα λίγο.
1: Την ξέρουμε.
0: Είναι στα credits, είναι η Email Angel, κάπως έτσι λέγεται.
1: Φυσικό πρόσωπο.
0: Είναι τους. Φυσικό πρόσωπο, ναι. Το οποίο ασχολείται με το Reiki.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αυτά τα.
1: Α, την αρνητική ενέργεια που σου τη διώχνουν και σε φτιάχνουν. Ναι, ναι.
0: Που είναι και τίνκα στα δαχτυλίδια εδώ και σου κάνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Wow. Και σου παίρνει την ενέργεια, σου φέρνει, ναι, την καλή.
0: Α, Reiki λέγεται νομίζω. Ναι, αυτό. Ναι. Το που μπορεί να κρατάει και ένα φτερό και να σου κάνει αυτές τις παπαριές.
1: Σα κάνει.
0: Συγγνώμη. Ναι, τέλος πάντων, κατάλαβες τώρα. Το προφίλ της. My heart will go on. Το προφίλ της τέτοιο είναι. Και ξαφνικά βλέπεις να. Παίρνει πολλούς followers και να ασχολείται με αυτό το τραγούδι, το οποίο αρχικά ήταν AI, τώρα δεν μπορείς να το βρεις. Και μετά ήρθε ο Hugel, έβαλε τον παραγωγό του και την Ultra Natche και κάνανε το αποτέλεσμα αυτό που έχουμε στα ραδιόφωνα. Αλλά με ξύνησε λίγο.
1: Κάει και ο κεφαλός μου τώρα, δεν ξέρω. Πολύ μπλεχτήκανε σε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία, αυτό αρχικά ήταν AI.
1: Ναι.
0: Δημιουργήθηκε μέσα από ένα πρόγραμμα.
1: Και έπαιζε στο ραδιόφωνο και κυκλοφόρησε.
0: Το είχε ανεβάσει νομίζω στο Spotify.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά μπήκε σφίνα όπως ο Jason Derulo.
1: Ωραία, τώρα το κατάλαβα.
0: Ο Hugel και το φτιάξανε ξανά το τραγούδι, εντάξει. Να γεια μου, και πρέπει να τα λάλα ξανά και ξανά. Για να...
1: Γιατί λαχάνιασες, πουλάκι μου.
0: Κουράστηκα να έπρεπε να σου τα κάνω κουτσά καθαρισμένα.
1: Τι να σε κάνω,
0: κουβέντα τον τι.
1: Κουτσά
0: καθαρισμένα.
1: Καθαρισμένα. Τα κουκιά τα καθαρισμένα.
0: Ναι,
1: καθαρίζονται
0: δηλαδή...
1: τα κουκιά. Παιδιά, με τα κουκιά δεν έχω δοκιμάσει ποτέ.
0: Τι δεν έχεις δοκιμάσει?
1: Κουκιά. Τα θυμάμαι στην εγκυμοσύνη. Στις εγκυμοσύνες μου λέγε ο τρόπος, μη φας κουκιά, μη φας κουκιά. Και
0: μας
1: δεν έχω φάει ποτέ.
0: Και εμάς που ήμασταν μικρά, ενώ ήθελα να τρώμε φακές, φασόλια το ένα το άλλο, ότι δεν ήταν καλά για την υγεία μας.
1: Ναι, δεν ξέρω τι έχουν τα κουκιά.
0: Τι μπορεί
1: υπάρχει,
0: να έχουν.
1: Υπάρχει κόσμος που του αρέσουν πάρα πολύ και νομίζω τα έχω δει που τα... Αχ, μην τον ρωτήσεις πάλι, δεν θέλω.
0: Όχι, όχι, όχι, έψαχνα να δω.
1: Νομίζω ότι θα ρώταγε στον... πώς τον είπε τον... τουρίστα.
0: Τον τσάτ.
1: Όχι, ναι, πώς τον είπε. Ο τουρίστας, ο.
0: Από πού?
1: Ο μπατήρης τουρίστας από τον Μπράιτον. Με τρόμαξε. Νόμιζα θα το ρωτήσει για τα κουκιά.
0: Αυτό το είπε ο Γιώργος, by the way. Ναι, ο σύζυγος της Νατάσας μας εδώ πέρα. Γιατί είναι οικογενειακή υπόθεση η εκπομπή μας.
1: Έχουμε στενό μαρκάρισμα. Μας ακούνε τώρα, περίμενε. Μετά έχει κριτική. Έχει. Δεν ξέρω κι εγώ τι θα μας πούνε.
0: Μαστίγωμα.
1: Θα ανοίξουν το χαρτί και θα. 1, 2, 3, 4, 5 έτσι.
0: Εδώ που λέτε, παιδιά μου.
1: Αυτό. Και όχι.
0: 97-7-10-7-10 τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε από το ένα θέμα και πηγαίνουμε στο άλλο.
1: Δεν γίνεται. Παιδιά, πρέπει να το βρούμε.
0: Ναι.
1: Όλο έχει. Πόση ώρα? Μισή ώρα? 40 λεπτά? Ότι θα σας πω μια έρευνα για τα κουνούπια και τελικά δεν την έχουμε. Να δούμε αν θα τελειώσει η εκπομπή και αν θα έχω καταφέρει να σας πω την έρευνα.
0: Θα σου πω σε λίγο το fun fact of the day.
1: Και
0: επειδή είναι σύντομο, να σου πω γιατί. Είναι σύντομο.
1: Συνεχίζει.
0: Και ψιλοσχετικό, γιατί μου είπες μερικά στοιχεία αυτής της έρευνας και θέλω να το συνδυάσουμε.
1: Τέλεια.
0: Okay.
1: Έγινε.

0: συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Together we are.
1: Μου μιλάς και φορά ακουστικά και δεν σ' ακούω. Πώς δεν συζητάμε άμα είμαστε με βουλωμένα αυτιά να πούμε?
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις νομίζω. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και ως παιχνίδι αυτό.
1: Μ' αρέσει.
0: Το πρώτο challenge. Ρίση, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι.
1: Θέλω πολύ να το παίξω αυτό το παιχνίδι. Δεν το έχω παίξει ποτέ.
0: Εγώ νομίζω. Μου άρεσε αυτό το τσαχπίνικο. Νομίζω το έχω παίξει. Όχι ραδιοφωνικά ή κάτι. Δεν θυμάμαι.
1: Μου αρέσει να έχω δυνατότητα εγώ στα αυτά και στην άλλη μιλάς και να διαβάζω.
0: Θα το κάνουμε off air γιατί δεν θα έχει νόημα νομίζω.
1: Θα ανέβει στα social.
0: Ή μπορεί να γίνει και on air, θα το δούμε. Κυρίες και κύριοι, εάν τώρα συντονιστήκατε εδώ στον Choice FM, είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου και σας λέμε την πρώτη καλημέρα της φετινής σεζόν, αυτή την τελευταία μέρα του Αυγούστου. Διπλό το Choice
0: Breakfast. Είναι λίγο οξύμορο, ναι.
1: Ποιο?
0: Όχι αυτό που λες, το ότι είναι η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν.
1: Της τελευταίας μέρας του Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ναι. Να κάνουμε, σήμερα έπεσε Δευτέρα.
0: Okay, λοιπόν, πάμε με το Fun Fact of the Day.
1: Πάμε. Fun Fact of the Day. Α, μ' αρέσει αυτό.
0: Σ' άρεσε το χαλάκι? Εντάξει. Παιδιά, κουνιέται. Πέρα δόθε. Εν πάση περιπτώσει, θα σας δώσω την πληροφορία, εάν μπορέσω να συντονιστώ, γιατί έχω αυτή την εικόνα μπροστά μου. Ωραία. Λοιπόν, οι αρχαίοι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν ούρα για να πλένουν τα ρούχα τους.
1: Άσε με ρε.
0: Ναι, ήθελα να σου δώσω πάσα σε αυτό. Τα ούρα, όπως καταλαβαίνετε, περιέχουν αμμονία, η οποία βοηθούσε στον καθαρισμό των υφασμάτων.
1: Αυτό το ξέρουμε ότι κάνει στα τσιμπήματα. Άμα σε τσιμπήσει τσούχτρα, ας πούμε, στη θάλασσα και δεν έχεις εκείνη την ώρα κάτι, σου λέει βρες κάποιον να ή εσύ. Κατούρα, συγγνώμη για την τέτοια.
0: Βρες κάποιον. Συγγνώμη, έρχεσαι να μου ηρούσεις λίγο.
1: Ναι. Ναι, και επειδή περιέχουν αμμονία, κάνει καλό στο τσίμπημα.
0: Μάλιστα. Και να σας πω ότι η συλλογή τους ήταν τόσο διαδεδομένη, ώστε ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός είχε επιβάλει εκείνο τον καιρό φόρο στα ούρα.
1: Τι είχε επιβάλει?
0: Φόρο.
1: Να πληρώνεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή.
1: Πώς τα πληρώνεις?
0: Ξέρω εγώ, να μην είναι τζάμπα. Να...
1: Και τι εννοεί?
0: Δεν μπορώ να σου εξηγήσω.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ότι πώς μπαίνει φόρος στο ουροποιητικό
0: σύστημα του καθενός.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτός βρήκε τον τρόπο. Αυτοκράτορας ήταν.
1: Να κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Βεβαίως. Ένα λεπτό. Fun fact of the day. Παρακαλώ.
1: Τα ρούχα μετά δεν μυρίζανε.
0: Έλαντε. Και τώρα το πρόβλημα δεν είναι γίνεται, που μας τα μικρά που μας έλεγαν πρόσεξε μην κάνεις το κρεβάτι το ένα το άλλο.
1: Πώς τώρα... τα πλένανε τα ρούχα? Δεν ξέρω, θέλω να το ψάξω αυτό.
0: Εντάξει, ας το αφήσουμε όμως έτσι τώρα.
1: Εντάξει,
0: να αιωρείτε. Και περιμένουμε σε λίγο την έρευνά σου.
1: Έγινε.
0: Έγινε serial αυτή η έρευνα. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: This week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
2: Number 5.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
3: FM. Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις αισθητική, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College θα εκπαιδευτείς τις νέες τεχνικές και τάσεις της εφαρμοσμένης αισθητικής. Το Cyprus College διαθέτει εξειδικευμένα σύγχρονα εργαστήρια αισθητικής με την τεχνογνωσία και εμπειρία της Shiseido και με πρακτική άσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις αισθητική. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
4: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
7: Mat Racer,
8: Καμικάζι Σλάιντ,
7: Wet Bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
7: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
9: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Eurocollege και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management ή το Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013 81 και να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Lemesos. Be one of the best.
10: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
11: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρσα.
12: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Για άλλη μια good morning, good morning, εδώ στον Choice FM. Είναι η Νατάσα Τούρζα, μακριά από το μικροφωνό της, γιατί το έχει παραχωρήσει στον Χάρη Παπαθεοχάρου.
1: Καλημέρα σας. Μαζευτήκετε, Ανατάσα μου.
2: Πώς μας βλέπεις?
0: Ναι, η αλήθεια.
1: Όμως, εντάξει, μαζευτήκετε όλοι πίσω στις θέσεις σας.
0: Κατάλαβες τι λέει ο Χάρης τώρα.
1: Από διακοπές πέρσι... σε διακοπές, ναι, είσαστε.
0: Και ήρθες φέτος.
2: Να πω τώρα.
1: Μοριλάτσι! Από διακοπές σε διακοπές σου. Έλα εδώ να μας πεις.
0: Και είδες στο μεταξύ που ήταν, ξέρω εγώ, σε εκείνα τα μέρη στην Ιταλία με αεράτα ρούχα και έκανε και λίγο το μοντέλο.
1: Παιδί μου, την έβλεπα που
0: την έβλεπε. Μου
1: έδωσε το. Το μη καντάρε.
0: Ποιο? Τι?
1: Παιδιά, παιδιά, το ποτό μου.
0: Τι κάνεις, Χάρη,
1: και τα παιδιά να την υπηρετούν όμως. Αυτό είναι το ωραίο.
2: Συγγνώμη, με φάβετε.
0: Και θα μας πεις λίγο τι τα έκανα τα παιδιά.
1: Δεν θα είδαμε. Αν δεν μου τι κάνεις, όλα καλά.
0: Όλα πολύ καλά, εσύ.
1: Ξυπνήσεις εύκολα?
0: Ναι, εντάξει, παρόλο που είμαι με δύο ώρες ύπνο, ναι, καλά.
1: Άκου, με δύο ώρες, εσύ να τα βλέπεις.
0: Να σου πω, είχα, ξέρω εγώ, πόσα πάρτι αυτές τις μέρες και μου στέλνει πριν από 2-3 μέρες και μου λέει: έχω, ξέρω εγώ, αυτό το. Δεν είμαι πολύ καλά και πώς θα ξυπνήσω τη Δευτέρα. Και σκεφτόμουν εγώ, τι λέει. Ήμουνα λίγο έτσι περίεργα.
1: Μπράβο,
0: ναι,
1: μπράβο και για τα πάρτι σου και που αντέχεις. Και καλή αρχή να σας πω για ακόμη μια φορά: θα ξυπνάμε, εννοείται εδώ παρέα, θα σας ακούμε και μετά θα έρχομαι εγώ γύρω στις 10. Αν ξυπνάω, να λέμε τα νέα μου.
0: Μ' άρεσε το γύρω.
1: Στις 10 να ξυπνάω,
0: έτσι. Γύρω στις 10, μ' άρεσε πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή.
1: Εντάξει, επειδή μπορεί να ακούει τώρα και ο Μάριος.
2: Α,
1: δεν είπα τίποτα.
0: Καλή ώρα.
1: Δεν είπα 1000 ευρώ, Θεέ μου.
2: Πολλά χρόνια θα ζήσει. Μόλις είπε Μάριος.
1: Είπα, θα έρχομαι γύρω στις 10. Τώρα είναι 10 και 5, 10 και 10. Κάπου εκεί,
0: κάπου εκεί.
1: 10 θα έρχομαι.
2: 10 παρατέταρτο να είσαι εδώ.
1: Τέλος πάντων, εγώ έμεινα στις διακοπές της Νατάσας.
2: Έχουν βγάλει το φτιάρι Μάρια και με θάβω.
1: Γιατί, αγάπη μου, επειδή σου έτσι όμορφα στην Ιταλία με τα ποτάκια σου, με τα βαφτά, τα παιδάκια εντάξει, φαντάζομαι ο άντρας σου. Ούτε ιδέα δεν έδωσες. Είχες μαζί σου και τα παιδιά, το καταλάβεις.
2: Ναι, τρία. Αυτό, ναι.
0: Το έχεις προσέξει που είναι σαν να μην υπάρχει. Ο Γιώργος είναι σαν να μην.
1: Μου έχει μείνει ένα story που χόρευε η Νατάσα με έναν κύριο εκεί, να σου αδεμικά. Και τα τέτοια. Και κάπου ήταν ο γιος της, πηγαίνει, ερχόταν. Και λέω: Νατάσα, τι κάμπι τώρα, πού είναι? Τέλος πάντων, Νατάσα μου, για σένα είναι η ζωή.
2: Είχα πιει ένα ποτήρι κρασί.
1: Μη σου πω και δύο. Μη σου πω και δύο πρέπει να έχεις πιει.
0: Τέλος πάντων, ας φύγουμε από την Νατάσα. Πείτε μας εσείς τα δικά σας, τι κάνετε, πώς είστε.
1: Μα ποιος φωνάζει, είναι οι γείτονες?
0: Όντως.
1: Να ακούω, την ακούω και τους γείτονες, όλα μια χαρά. Και εμείς εδώ στην Κύπρο μείναμε το καλοκαίρι, τι να κάνουμε. Μα τι ήταν η μέρα η προχθεσινή, τη συζητήσατε?
2: Ταξίδι.
0: Όχι, δεν προλάβαμε η αλήθεια.
1: Το είδα, ερχόσουν από Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
2: Πετάξαμε η ώρα 9 από Αθήνα.
1: Τι ημέρα ήταν και αυτή, εμάς έβρεχε έξω, έβρεχε και μέσα.
2: Ναι, είδα, παιδιά... έκανες ωραίο βιντεάκι με το τέρα.
1: Μάστα, αποφάσισε η σπίτι νοικοκυρά μου να φτιάξει το rooftop.
0: Ναι.
1: Νοικιάζομαι το rooftop, το νοικιάζω.
0: Το rooftop.
1: Ναι. Και αποφάσισε να το φτιάξει. Και έχει βγάλει όλα τα πλακάκια. Πού θα έμενα? Είμαι φίλος της Νατάσας, από τους ακριβοπληρωμένους. Και αποφάσισε να βγάλει τα πλακάκια.
0: Ναι.
1: Και παιδιά έβρεξε, πήγαινε όλο το νερό μέσα στο σπίτι.
0: Α, τέλεια, ναι, ναι, μπράβο.
1: Πετσέτες είχαμε, τα κλασικά. Κουβάδε.
2: Και εμένα μου μπήκε νερό.
0: Πήγαινε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, by the way.
2: Αλήθεια, γυρίσαμε η ώρα 12, μπήκαμε και το υπνοδωμάτιο και η ντουλάπα είχε βάλει νερά. Είχε νερά κάτω. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω.
0: Ένα θεματάκι το έχουμε εδώ με τις οικοδομές της χώρας, ναι, νομίζω.
1: Εντάξει, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μας άρεσε όλο αυτό που γινόταν, ενώ που έσταζε το τσαβάνι, οπότε αποφασίσαμε τώρα θα πάρουμε σπίτι να μην το πάρουμε έτσι.
0: Εντάξει.
3: Εσύ έτοιμο?
0: Εγώ,
2: εσύ,
0: εγώ,
2: εσύ,
0: εγώ νοικιάζω, δεν.
1: Και εσύ νοικιάζεις? Μα όλοι ακριβοπληρωμένοι. Νοικιάζει μεγάλο σπίτι, φαντάζομαι.
3: Ναι,
0: είναι όροφο διαμέρισμα.
1: Εφιά.
0: Όροφο διαμέρισμα.
1: Όλων των οροφών.
0: Τι είναι αυτό, λέει η άλλη.
1: Όλο ο όροφο.
2: Και πέντε υπνοδωμάτια.
0: Δεν πρέπει να έχει πέντε υπνοδωμάτια για να έχει όροφο διαμέρισμα, αλλά είναι μεγάλο. Εντάξει, ναι, έχει μεγάλη.
1: Λένει Μαρκορά.
2: Έχει και. Μαρούσκα, Λεβιάννα.
0: Δεν περιγράφω άλλο. Choice FM. It's only.

0: Όλο νόημα είναι η μουσική, δηλαδή εντάξει, έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα. Ακούσαμε τον κατά τα άλλα εξαιρετικό Bad Bunny, Nueva Yol, και επειδή σας λέει λαχάνιασε, να εξηγήσω ότι χόρευε και επειδή έχουμε και candid camera στο στούτιο, σε λίγο θα δείτε το αποτέλεσμα σε story του Choice FM.
1: Με τράβηξες χωρίς να το ξέρω.
0: Πολύ το υλικό σήμερα, πάρα πολύ. Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 9, θέλω να χαιρετήσουμε αγαπημένους ακροατές, αφού σας πούμε ότι είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM 98.2 και 104.3. Θα το λέμε ξανά και ξανά μέχρι να το εμπεδώσετε. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου.
0: Και εδώ στην παρέα μας.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Είναι η Γογό που λέει καλή αρχή στο πρωινό.
1: Η Γογό μου,
0: ναι. Δεν θέλουμε να πάμε δουλειά, λέει. Χαιρόμαστε. Φαντάζομαι περνάτε ωραία μαζί μας.
1: Του.
0: Εντάξει, τώρα μιλάνε στη γλώσσα των.
1: Όχι, ξέρεις κάτι. Και ήθελα να σου πω μετά, είδες πολλά χρόνια θα ζήσει. Δεν είναι τυχαίο που είναι φίλοι μου. Δεν είναι τυχαίο που έχει γίνει η αδερφή ψυχή μου. Ήθελα να σου πω ότι μετά από αυτό που ακούσαμε θα μου βάλεις ένα JY Papi.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Θα το ακούσει.
0: Πες μου να βρω το τραγούδι, έτσι. Το wet, αυτό που λέγεις. Εντάξει, να γράψω wet.
1: Γράψε wet.
0: Οκ, okay, I'm wet. Κάτσε, μισό λεπτό.
1: JY Papi. Όχι στα ελληνικά.
0: Ποιος είναι ο καλύτερος?
1: JY Papi. JYP.
0: JY Park.
1: Yeah!
0: Οκ, okay, θα το ακούσουμε σε λίγο. Yes. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε να διαβάζουμε μηνύματα δικά σας, τα οποία έρχονται στο Viber στο 97 710 710. Στο καπάκι ήρθε μήνυμα από την Γεωργία που λέει.
1: Καλέ με, πολιορκούν από παντού.
0: Ναι, καλημερούδια και καλή αρχή να έχετε με πολλή μουσική, πελάρα και κρύα αστιάκια.
1: Ωραία, συγκινιούμε.
0: Παραγγελιές πότε με το καλό.
1: Όποτε θέλετε. Για εσάς, για εσάς τις δύο. Καλά για όλους, αλλά εντάξει.
0: Είναι φίλες που τις ενώνει η K-pop, by the way.
1: Εντάξει, αλλά πλέον όχι μόνο.
0: Κορεάτικη κουλτούρα.
1: Έχουμε δέσει αυτή τη φιλία με αυτό που χαράζεις και το χέρι και κάνεις με το.
0: Κατάλαβα, άστο. Άστο καλύτερα. Good morning στον φίλο μας τον Σάβα. Να χαιρετήσουμε και την Ειρήνη που λέει καλημέρα Άντι και Νατάσα, πόσο σας πεθύμισα.
1: Ειρηνάκι μου, καλό καλημέρα.
0: Μόλις συντονίστηκα, καλή αρχή και όλα τα καλά σας εύχομαι. Έχω αδυναμία και στους δυο σας.
1: Και εμείς έχουμε αδυναμία σε σένα, γιατί το έχω πει και το ξαναλέω, το έλεγα και παλιότερα, ότι η Ειρήνη είναι από τις ακροάτριες, ρε παιδί μου, που κάθε μέρα θα στείλει μήνυμα και θα έχει ένα καλό λόγο να πει.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό. Βεβαίως είναι και οι υπόλοιποι ακροατές που είναι πάρα πολλοί. Χιλιάδες ακροατές που δεν επικοινωνούν, αλλά και πάλι χαιρόμαστε που είστε συντονισμένοι. Να σου πω, εκεί που συζητούσαμε για τα κουκιά, απλά επειδή διαβάζω τα μηνύματα, μας ήρθε μήνυμα από τον ντόκτορ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι και μόνιμος συνεργάτης μας. Είναι γνωστός γιατρός, ο Χρήστος. Ο Χρήστος Κυπρή. Δεν πειράζει, Χρήστο. Θα.
1: Κυπρή, ναι. Κάτι μου λέει.
0: Τον πάντρεψα κιόλας.
1: Α, της Ειρήνης ο σύζυγος.
0: Μπράβο,
1: ναι.
0: Μπράβο, ναι. Τέλος πάντων, και λέει ότι σε ανεπάρκεια G6PD. Μπορεί να κάνεις εμόλυση με τα κουκιά. Και του λέω, πέ μου σοβαρά.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, ναι, και αυτή η ανεπάρκεια είναι πολύ συχνή στη Μεσόγειο.
1: Έλα.
0: Στην Κύπρο, ένας στους 16 άντρες την έχουν.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Αν το καλοσκεφτείς, είναι μεγάλο το ποσοστό.
1: Χρήστο μου, να σε βάλουμε στο παιχνίδι. Είναι χρήσιμες πληροφορίες αυτά. Άμα προκύπτει κάτι, να τον ρωτάμε.
0: Του το πρότεινα στο παρελθόν, νομίζω. Πέρκι μου κροστή φέτος, δηλαδή. Να, ναι.
1: Εντάξει, δεν θα έχουμε συνέχεια ιατρικές απορίες, αλλά μια στο τόσο, αν προκύπτει κάτι. Ναι, ναι, ας πούμε κάτι τώρα που δεν γνωρίζαμε.
0: Ναι, θα είναι έτσι λίγο πιο εναλλακτικά tips, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Όπως η έρευνα που.
1: Ακόμα περιμένετε να σας πω.
0: Ναι. Θες να την,
1: θες να την πω
0: λίγο
1: τώρα.
0: Μα τώρα μακρηγορήσαμε.
1: Θα μου βάλεις JY, Papi.
0: Ναι, να σου βάλω.
1: Να τραβήξω. Θέλω να κάνεις το χορευτικό.
0: Γιατί το λες Papi, δεν είναι Park.
1: Θα ακούσεις. Είναι Papi.
0: JY,
1: Papi.
0: Παπιτσούλο. Yeah.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Shooters στο Nugget Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 2 Σεπτεμβρίου. Ροδάκινα ελληνικά, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά σε λιπαρά, 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Χρυσοδάλια, λούντζα καπνιστή, 8,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού η Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
1: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Good morning, Cyprus! Είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου και φυσικά να θυμίσουμε ότι μπορείτε να κατεβάσετε και το application του Choice FM Cyprus, να μας ακούτε έτσι όπου και αν βρίσκεστε, να μας έχετε στο τσεπάκι σας και φυσικά ακολουθείτε μας και σε social media, Instagram που γίνεται και έπεται ακόμη περισσότερο ως χαμούλης. Περιμένουμε και τα δικά σας stories και ποσταρίσματα να μας ταγκάρετε, να τα δούμε έτσι, να τα κάνουμε και repost. Και TikTok που γίνεται δουλίτσο.
0: Εννοείται.
1: Και... Α, να πούμε και τα προσωπικά μας στα social media, γιατί όχι. Η Άντι Παναγιώτου φυσικά στο Instagram, καλά το λέω, έτσι.
0: Ναι, με Y.
1: Ναι, γιατί δεν τα θυμάμαι. Και να τη underscore Τούρζα, να τη με... Double T και Y.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Γράψε να τη Τούρζα. Να τη Τούρζα.
0: Είναι αυτό πώς προέκυψε.
1: Όχι, την Ναταλία. Έψαχνα. Να.
0: Όχι, την έψαχναν την Νατάσα. Και κάποιος της είπε να τη Τούρζα.
1: Πού τι?
0: Να τη Τούρζα. Πώς είσαι στο Instagram. Να τη Τούρζα. Να τη.
1: Να τη Τούρζα.
0: Να. Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και το χορηγό μας με τις μεγάλες κληρώσεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Τον Sita Rewards, όπου μπορείτε να διεκδικήσετε μία από τις τέσσερις κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η καθεμία. Θέλω να πάμε κατευθείαν στην έρευνα, δεν μπορώ άλλο.
1: Α, θες να στην πω.
0: Ειλικρινά, ναι.
1: Έλα, εσύ με πιάσεις εξαπίνεις, περίμενε τώρα να τη βρω.
0: Κάναμε εισαγωγή προηγουμένως με το Fun Fact of the Day, όπου μάθαμε ότι στα παλαιά χρόνια οι άνθρωποι έπλαιναν τα ρούχα τους με ούρα, γιατί είχε ένα νόημα. Και κάτι πήρε το μάτι μου, είναι αυτό που θα μας πει η Νατάσα, αλλά δεν το κατάλαβα καλά και νομίζω σχετίζεται.
1: Έχει σχέση με τα κουνούπια, παιδιά, και τώρα μια σκυλό κουνούπια πριν σου πω την έρευνα. Να σου πω ότι τώρα όσο ήμασταν στην Ελλάδα είχε τεράστια έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου. Τον έχεις ακούσει που είναι τα κουνούπια μολυσμένα και φέρουν τον ιό?
0: Ναι, και ξέρουμε τι συμβαίνει και σε αυτές τις χώρες.
1: Θέλω να σου πω ότι τουλάχιστον και τα τρία μου παιδιά, αλλά την ζωή, τη γαζώσανε τα κουνούπια. Και ήμασταν άστα να πάνε.
0: Στην
1: και ακόμα.
0: Ιταλία,
1: όχι, τώρα Ελλάδα.
0: Α, Ελλάδα.
1: Ψεκάζανε, γινότανε χαμός, το θέρισαν το παιδί. Το τσιμπήσανε μέσα, ναι, σε ένα λεπτό. Μπορεί και καμιά δεκαπενταριά κουνούπια τέτοια.
0: Σημειώστε
1: και
0: ότι.
1: Και μας είπε ο γιατρός 14 μέρες μετά πρέπει να είμαστε alert γενικότερα για συμπτώματα, γιατί δεν ξέρεις αν θα ήταν μολυσμένο
0: τόσο
1: το κουνούπι.
0: Πολύ, ναι. Ναι, γιατί είναι αυτή η κουβέντα. Και αντιλαμβάνεστε ότι στις τριτοκοσμικές χώρες το θέμα οδηγεί και σε θάνατο. Όσο να είναι. Δηλαδή, όσο το σκεφτόμαστε εμείς και λέμε τα κουνούπια.
1: Κοίταξε, τις ευπαθείς ομάδες επηρεάζει περισσότερο και όσους ανθρώπους είναι έτσι σε μια νοσοκαταστολή, όπως λέγεται, από φάρμακα.
0: Αυτό είναι το θέμα πιο πολύ.
1: Είναι...
0: Που... Γιατί είναι, νομίζω, μέσα στις αιτίες θανάτου σε αφρικανικές χώρες.
1: Ναι, είναι στις εμβάλλητες ομάδες, τώρα δεν ξέρω.
0: Ίσως επειδή δεν έχουν τη φαρμακευτική αγωγή,
1: μπορεί,
0: την κατάλληλη.
1: Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως στην Ελλάδα τουλάχιστον γίνεται χαμός με το συγκεκριμένο θέμα.
0: Κλείνουμε την παρένθεση.
1: Κλείνουμε την παρένθεση για τον ιό του Δυτικού Νείλου που θερίζει. Και πάμε τώρα στα απλά τσιμπήματα των κουνουπιών, όπου πρόσφατη έρευνα μάλιστα δείχνει ότι τα κουνούπια δεν περιορίζονται μόνο στο να μας τσιμπήσουν και να μας πίνουν το αίμα. Που νομίζω το ξέρετε όλοι και εσύ το ξέρεις ότι τα θηλυκά κουνούπια είναι που τσιμπάνε, όχι τα αρσενικά.
0: Ναι, ισχύει. Το έχω αναφέρει στην εκπομπή και το συζητούσα με μία φίλη της προάλλες. Mm-hmm. Και απλά να πω εντάχει ότι όλο αυτό έχει να κάνει με το ότι χρειάζονται το αίμα για την γονιμοποίηση, mm-hmm, τα θηλυκά κουνούπια.
1: Το θηλυκό είναι, σου πίνει το αίμα που λέμε.
0: Και τι άλλο όμως.
1: Το θηλυκό κουνούπι λοιπόν, όσο σε τσιμπάει ή πριν σε τσιμπήσει, αποβάλλει λέει και γρήγορα περίσσια νερού και αλατιού μέσω μιας διαδικασίας που βοηθά λέει τη συγκέντρωση των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών. Δηλαδή ουσιαστικά εν ολίγης σημαίνει ότι ουρεί πάνω στο δέρμα σου σε τσιμπάει, σε κατουράει. Και μετά φεύγει.
0: Τι άλλο μένει δηλαδή, δεν φτάνει που έρχεται να σου πιει το αίμα.
1: Βοηθά λέει, αφού σου πίνει το αίμα, μετά ξαλαφρώνει κιόλας αφού ουρήσει, για να γίνεται μετά ελαφρύ και έτοιμο να πετάξει, να φύγει να πάει σε άλλο...
0: Σε άλλον οργανισμό.
1: Ναι.
0: Μήπως το κουνούπι θα ήθελε και happy ending, γιατί μόνο αυτό έμεινε να
1: τι
0: κάνει επάνω
1: happy
0: μας.
1: Happy ending. Oh. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Enrique Iglesias featuring Sean Paul, Bailando, στα 18 λεπτά μετά τις 9, για άλλη μια καλημέρα. Είναι, όπως σας είπαμε, αναγνωριστικού χαρακτήρα οι πρώτες εκπομπές, γιατί θα έχουμε και το Quiz of the Day και όλες τις ενότητες που μας αρμόζουν.
1: Ναι.
0: Στην πορεία.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως προχωράμε και εξελιζόμαστε.
1: Ναι.
0: Τα, πες κάτι
1: ναι.
0: άλλο.
1: Όχι.
0: Γιατί...
1: Όχι, ναι, τι να πω.
0: Ναι, μου θυμίζει το.
1: Εγώ ακολουθώ στα λεγόμενά σου.
0: Το βαφτιστήρι μας που είναι τεσσάρων. Εντάξει. Είναι γλυκούλι το παιδί,
1: ναι.
0: εννοείται. Θα σου βάλω και ένα απόσπασμα να ακούσεις. Το άκουσες εσύ,
1: το ακούσουν οι ακροατές.
0: Ναι, τέλος πάντων. Αλλά είναι στη φάση από τώρα που του λες κάτι και σου λέει όχι. Και το δοκιμάσαμε, του είπαμε το αντίθετο για να μας πει ναι. Καταλάβες, δηλαδή. Ό,τι του πεις, θα του πεις να πάμε να κάνουμε μπάνιο.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν θέλω.
1: Ναι.
0: Και μετά μπορεί να λέει κιόλας αντί κλαις, κλαις. Γιατί θέλει να, και καλά να, να κλάψουμε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τύπου, γιατί εκνευρίστηκε. Είναι τέτοιο το παιδί. Τέλος πάντων, αλλά εδώ μας κάνει λίγο το γλυκούλι.
1: Έλα να το ακούσουμε λίγο.
0: Κάτσε, ναι. Και καταλάβεις τι κάναμε με τον Ανδρέα. Του κάναμε το αντίθετο, ας πούμε,
1: ναι.
0: για να μπερδευτεί. Για να δούμε. Εδώ είμαστε. Α, κάτσε μισό λεπτό. Περίμενε.
1: Μην παίξει κανένα ηχητικό λαμβασμένο και μα.
0: Όχι, ρε, δεν έχω τέτοια στο κινητό μου.
1: Εγώ έχω όμω.
0: Όντω.
1: Με τα κορίτσια, ναι, λέμε διάφορα, ρε παιδί μου. Τώρα να σου βάλω ένα ηχητικό. Άστο.
0: Ό,τι χορευκό παίζει με εγώ. Άλλο σκέφτηκα, τι άλλα μου λέει. Κάτσε μισό εδώ.
2: Καλημέρα, Αντί μου, καλημέρα, Τάσε μου.
0: Και το ακού τώρα εδώ και λε, α πούμε. Τι γλυκούλι που είναι.
1: Είναι γλυκούλι.
0: Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα πάμε και πάλι στον φίλο μας στον chat.
1: Oh.
0: Θα χρειαστεί να τον κάνω χρήση αυτή
1: Έλα,
0: τη φορά.
1: Εντάξει, το επιτρέπω.
0: Ή μάλλον να τον κάνω χρήση, ακούστηκε λίγο περίεργα. Να τον φέρω στην κουβέντα μας, γιατί θέλω να δω εάν ο ίδιος ο chat ξέρει τι είναι το happy ending από την προηγούμενη κουβέντα, γιατί το αφήσαμε έτσι να αιωρείται.
1: Όχι, μπορεί να πει πράγματα που δεν επιτρέπεται στον αέρα, Αντί.
0: Ναι, λέει, λέει, έχει φίλτρα ιστορίες. Λοιπόν, chat.
3: Εδώ είμαι. Πάμε.
0: Είναι σαν να και βαριέται στο μεξιό. Εδώ είμαι. Πάμε. Λοιπόν, chat, θέλω να μου πεις, ξέρεις τι είναι το happy ending?
3: Ναι, είναι το χαρούμενο τέλος μιας ιστορίας. Όταν όλα πάνε καλά. Οι χαρακτήρες ξεπερνάν τα εμπόδια και μένουν ευτυχισμένοι.
0: Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
3: Και εμείς καλύτερα. Ακριβώς, αυτό ακριβώς.
0: Ναι. Θέλω να το ψάξεις λίγο πιο βαθιά. Δεν το λέμε συνήθως. Όταν, ρε παιδί μου, αυτό που έκανες είχε μια ευχάριστη κατάληξη και είναι λίγο πιο πικάντικο, ας πούμε. Σου λέει κάτι?
3: Α, οκ. Ναι, πιάνω το νόημα. Μου λες για την πιο πονηρή, υπενικτική χρήση. Εκεί που το λένε με χιούμορ ή υπενιγμό για μια κατάληξη που δεν είναι ακριβώς παραμυθένια, αλλά μάλλον λίγο πιο πονηρή, πιο ενήλικη. Σε αυτό το πλαίσιο πάει, ναι.
0: Εντάξει, ναι, το έπαιζε λίγο με φίλτρο. Κατάλαβες τώρα?
1: Τον βαριέμαι όμως. Με εκνευρίζει, θέλω άλλη φωνή, θα επιμένω.
0: Εντάξει, θα τον αλλάξουμε, θα το κάνουμε γυναίκα. Θα κάνουμε αλλαγή φίλου. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast. Από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Εμείς είμαστε αυτοί.
2: Εμείς είμαστε αυτοί.
1: Μάλιστα, το ακούσατε το τρέιλερ. Καθημερινά από σήμερα έχουμε πρεμιέρα, by the way. Ένα μπαλόνι, ένα λουλούδι, ένα κάτι.
2: Αχ ναι, είμαστε λίγο. Ας είναι καλά η Εύη μας που μας έστειλε όλα αυτά τα όμορφα, τα κεραστικά έτσι για την καλή αρχή. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας να τη στείλουμε.
1: Βεβαίως, σε όλο το τμήμα εκεί στο λογιστήριο της Digital 3.
2: Φυσικά και όχι μόνο.
1: Και αυτά δεν συμβαίνουν συνήθως σε τέτοιες εταιρείες. Δηλαδή να βγάζει budget, ας πούμε, το λογιστήριο για να σε κεράσει.
2: Μας προσέχουν, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, και τα φρούτα μας έχουμε σε εβδομαδιαία βάση. Δηλαδή έχουμε τα ωραία μας εδώ και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Λοιπόν, ήρθε η ώρα.
2: Ήρθε αυτή η ώρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα.
1: Και ποια είναι αυτή η ώρα, πιστεύεις?
2: Για πες μας.
1: Δεν κατάλαβες? Κάτσε να πέσει το σχετικό.
3: Andy's Daily Dad Jokes.
2: Περίμενα να γίνει σωστά.
1: Συγγνώμη, έβαλες ζακέτα?
2: Θα κρυώσω με αυτό που θα ακούσω.
1: Και μάλιστα στο κεφάλι.
2: Ας τη βάλω εδώ.
1: Μοιραία, άνοιξε πέτρα. Αν βάλεις πολύ γάλα στο καφέ, μάλλον δεν θα πιεις καφέ. Και μου λες και τι θα πιω.
2: Τι θα πιεις?
1: Μπες.
2: Ας τη φορέσω.
1: Έρωτας, λέει, είναι να τη βλέπεις κάθε μέρα και να είναι σαν να τη βλέπεις πρώτη φορά. Και το απαντάει ο άλλος. Ατσχάιμερ είναι αυτό, αδελφέ.
2: Έλα ρε παιδιά.
1: Θέλω κάτι ελαφρύ, γευστικό, δροσιστικό και με λίγες θερμίδες.
2: Εγώ είμαι αυτή.
1: Έλα να σου κάνω αέρα με την ζαμπονοτυρόπιτα. Και ένα σχετικό, και ένα σχετικό παρακαλώ πολύ. Εγώ τέτοιος είμαι στο μεταξύ, θέλω πολλά μαζί. Την έπεσα, λέει, στην κόρη του φούρναρη. Και...
2: και τι έγινε?
1: Μου έριξε τη ρόπιτα.
2: Τη ρόπιτα. Andy's Daily
1: Dad Jokes. Α, έχουμε κι άλλο, περίμενε.
2: Όχι.
1: Δεν ξέρω τι έγινε. Πήγε από μόνο του, από την αρχή. Άντε, ένα τελευταίο. Πολύ κρύο. Γιατί οι σκελετοί δεν θυμώνουν ποτέ?
2: Γιατί?
1: Είναι απλό, γιατί δεν έχουν νεύρα. Andy's Daily Dad Jokes.

0: αυτό το φθινόπωρο το Bionix Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, Argy, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο Bionix.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
1: Hi Sushi Bar by Crown Plaza Limassol. This summer, enjoy sushi and cocktails by the sea. Open for dinner from 6 p.m. with live saxophone on Fridays. Ranked first for sushi in Limassol on TripAdvisor. Step into your summer vibe at Kai Sushi Bar.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το

0: Basketball Tournament Νεόφυτος Χανδριώτης επιστρέφει στη Λευκωσία. Παρασκευή 11 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Πάρε θέση στην κερκίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Τον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: The Edge of Desire, Jonas Blue and Maliv στα 35 λεπτά μετά τις 9. Good morning, how are you doing? Και μου απαντάς τώρα εσύ, καλά είμαι εσύ?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ είσαι καλά?
0: Πολύ
1: είσαι
0: καλά,
1: σίγουρα αλλά... πάρα πολύ καλά. Και ναι, είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί φυσικά έχουμε τη Σίτα στην παρέα μας.
0: Μα,
1: έτσι, Σίτα Rewards. Και φυσικά μεγάλες κληρώσεις που έχουμε τώρα για Αύγουστο. Τελειώνει ο Αύγουστος και όλο το Σεπτέμβριο, παιδιά, με το Σίτα Rewards, που μπορείτε να διεκδικήσετε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία, παρακαλώ. Καλό, έτσι, για καύσιμα αλλά και για φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να κατεβάσετε τώρα το MySita app, να εξαργυρώσετε τα stars σας και να μπείτε έτσι μέσα στην κλήρωση.
0: Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Και γενικά έχουν συνέχεια διαγωνισμούς. Τους ξέρω καλά αυτούς στη Σίτα, γιατί είναι στο πλάι μας αυτούς στη Σίτα. Ακούστηκε έτσι λίγο. Αλλά ναι, είναι ο χορηγός μας εδώ και πάρα πολλά
1: σταθερή
0: χρόνια.
1: Αξία.
0: Ναι. Θες να σε πάω τώρα σε ένα πρωτάθλημα εναλλακτικό, θα λέγαμε.
1: Εναλλακτικό πρωτάθλημα,
0: ναι.
1: Με ενδιαφέρει.
0: Είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω πρώτα εάν σ' αρέσει να καθαρίζεις τα τζάμια.
1: Αχ, τα καθάρισα χθες. Παιδιά, μετά την κακοκαιρία που λείπαμε και σχεδόν ένα μήνα, τα τζάμια μου βγάλαν ένα χώμα. Άλλο να στο λέω, να σας το λέω, και άλλο να το βλέπετε.
0: Είναι αυτά που συχαίνομαι εγώ στο μεταξύ.
1: Τι να κάνω, ρε, εσύ πρέπει να καθαριστούν. Βγήκε πολύ χώμα, τη βροχή ήταν αυτή. Λάσπη,
0: ναι,
1: όχι απλό
0: σίγουρα,
1: χώμα.
0: Σίγουρα. Τώρα δηλαδή μιλάμε, έκανε χαμούλη. Κάθε χρόνο λοιπόν,
1: ναι,
0: καθαριστές τζαμιών,
1: ναι,
0: από όλο τον κόσμο,
1: ναι,
0: συγκεντρώνονται στο Λονδίνο για να διαγωνιστούν για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Καθαρισμού Παραθύρων.
1: Ναι, δηλαδή τι, όποιος καθαρίσει τα περισσότερα παράθυρα.
0: Θα σου πω τους κανόνες.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ απλοί, αλλά και αυστηροί.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένα στους διαγωνιζόμενους παρέχεται ένας στάνταρ ή αλλοκαθαριστής, το Μάκτρο.
1: Α, αυτό το, ναι.
0: Έτσι λέγεται.
1: Ναι.
0: 30 εκατοστών. Αν δεν το διάβαζα εδώ, θα το ξέρα.
1: Okay.
0: Το παλούκι εκείνο, εν πάση περιπτώσει. Με σταθερή, ναι, λαβή, μια ειδική βάση πλύσης 35 εκατοστών με το κάλυμά της. Παίρνεις ένα κουβά με νερό,
1: ναι,
0: ειδικό απορρυπαντικό τζαμιών και ένα πανί καθαρισμού. Χρησιμοποιώντας αποκλειστικά αυτά τα εργαλεία, καλούνται να καθαρίσουν τα τρία παράθυρα όσο πιο γρήγορα και σχολαστικά
1: μόνο
0: γίνεται.
1: Μόνο τρία παράθυρα είναι.
0: Ναι,
1: μεγάλα
0: και είναι και κριτές. Δεν μου λέει ακριβώς για το size, για να είμαι ειλικρινής, αλλά το βασικό εδώ είναι η ταχύτητα. Παίζει καθοριστικό ρόλο στην διοργάνωση, όμως η καθαριότητα είναι αυτή που χαρίζει τη νίκη.
1: Α, όχι απλά να πάρεις τώρα το πετσί και να κάνεις με το.
0: Ναι, δεν θα έχει
1: και τη μάρκα.
0: Ναι, whatever.
1: Εγώ,
0: ναι,
1: με αυτό θα κέρδιζα, θα τους έβαζα τα γυαλιά. Τώρα, άμα μου έχεις και 5-2-3 διαφορετικά πράγματα τέτοια να χρησιμοποιώ, όχι κοντάρια, δεν θα το καταφέρω.
0: Ναι, είναι συγκεκριμένα.
1: Είμαι
0: τα υλικά.
1: Είναι κλασική εγώ.
0: Και σου λέει, ναι, μεν πρέπει να είσαι γρήγορος.
1: Τι κερδίζεις είναι το θέμα.
0: Λεφτά. Παίρνεις, ξέρω εγώ, 1.350 δολάρια.
1: Ναι.
0: Δεν. Ο τίτλος είναι που παίζει ρόλο. Γιατί μετά θα πηγαίνεις εκεί στις γειτονιές και θα τους λες,
1: εγώ.
0: Είμαι παγκόσμιος πρωταθλητής στο καθαρισμό τζαμιών. Θα πας με εκείνο τον αυλικό. Έλα κοντά μου.
1: Κοίταξε, εγώ έπαιρνα μέρος. Μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Ναι, θα έπαιρνα μέρος. Μπορεί
0: γενικά,
1: και να κέρδιζα.
0: Σ' αρέσουν τα challenges εσένα,
1: μου αρέσει. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσουν.
0: Ταιριάζει.
1: Εξαρτάται όμως τι θα είναι αυτά. Έχω
0: πεθυμίσει
1: να κάνουμε ένα με φαγητό. Πάνε δύο χρόνια.
0: Με τον καθαρισμό.
1: Τι? Να καθαρίσουμε τα τζάμια.
0: Των τζαμιών εδώ πέρα.
1: Τα έχω καθαρίσει πολλάκι. Δεν κέρδισα κάτι.
0: Ναι. Και αυτό, αλλά όπως το βλέπω, θα με κερδίσεις στα
1: γαλλικά. Θα σκεφτούμε
0: σίγουρα
1: κάτι άλλο.
0: Ναι, κάτι άλλο το οποίο να είμαστε εξίσου δυνατοί.
1: Ναι.
0: Για να είναι δίκαιο. Θα έχουμε challenges πολλά. Και γενικά θα έχουμε πολλά σε αυτή τη σεζόν. Παραμείνετε συντονισμένοι.

0: πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα γενικότερα, η αλήθεια, να την πω την αλήθεια μου.
1: Ισχύει και αυτό ευχόμαστε να βγαίνει προς τα έξω.
0: Παύση εγώ. Ναι, όχι, όντως πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Μου λες, είμαστε λίγο πριν το κλείσιμο και νόμιζα ότι έχουμε και μία ώρα μπροστά μας ακόμη.
1: Μπορεί να είναι το στερεότυπο, αλλά ο λόγος που το είπα με αυτόν τον τρόπο έχει να κάνει με το ότι συνήθως όταν λέμε ότι περνάει ο χρόνος και δεν το παίρνουμε είδηση, σημαίνει ότι περνάμε ευχάριστα.
0: Εντάξει, εύχομαι να συνεχιστεί αυτό.
1: Δεν έχει θέμα. Εντάξει, όλα καλά. Να χαιρετήσω στο μεταξύ την Κρίστη. Good morning, sweet Andy and Natasha. Welcome back. Miss you. Ελπίζω να περάσατε τέλεια. Τελευταία μέρα διακοπών για εμάς. Καλή αρχή σε όλους. Φιλάκια και από τη Μαριλού.
0: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλή αρχή που μας έπιαστε. Καλή αρχή και σε εσάς έτσι στην ρουτίνα που επιστρέφετε σιγά σιγά από τις διακοπές σας, στις δουλειές σας, στο πρόγραμμα. Να περάσατε, εύχομαι, ένα όμορφο και ξένιαστο καλοκαίρι. Όσες μέρες και αν είχατε διαθέσιμες, να τις εκμεταλλευτήκατε όπως εσείς επιθυμούσατε και να ξεκουραστήκατε και να γεμίσατε μπαταρίες.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Βλέπω και το μήνυμα της ζωής που λέει κάτω από το story σου. Έκανε reply στο story.
0: Ναι.
1: Χορεύεις και μου λέει, νομίζω να έρχομαι μαζί σας στον σταθμό.
0: Να έρχεστε, παιδιά. Εμείς είμαστε εδώ. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Θα χαιρόμαστε και πάρα πολύ έτσι να έρχεστε για να σας γνωρίζουμε και από κοντά.
1: Της άρεσε, λέει, πάρτι κάνουμε. Θα φέρει και τα ποτά.
0: Φέρε ό,τι έχεις, ευχαριστώ.
1: Φέρε και τα ξενίκια, άμα θες. Για να μην πούμε και το άλλο που μας.
0: Εμείς εδώ είμαστε. Όσοι πιστοί προσέλθετε, παιδιά.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε θεματάκι για το φινάλε.
0: Θέλεις, προλαβαίνουμε γενικότερα έτσι να το σχολιάσουμε εντάχει, να σε πάω
1: το ποτάμι, ναι.
0: Στα χειρότερα μέρη που μπορεί να κάνει κάποιος το πρώτο του ραντεβού. Βέβαια, με το πώς έχουν εξελιχθεί η φάση με την τεχνολογία και αυτά, δεν ξέρω πώς γίνονται τα πρώτα ραντεβού. Νομίζω έχει αλλάξει λίγο το τοπίο.
1: Ναι.
0: Γενικότερα και στο φλερτ και στα ραντεβού και στο πώς γίνεται το κονέξο.
1: Βεβαίως, το κονέξιον.
0: Ναι, πώς να το πω, ρε παιδί μου.
1: Μια χαρά το λες. Κοίτα, έχω περιέργεια. Θέλω να δω εάν θα το κρατήσουμε αυτό ή αν θα το ακυρώσω.
0: Λοιπόν, τα χειρότερα μέρη λοιπόν για πρώτο ραντεβού. Το νούμερο ένα λέει να βγεις πρώτο ραντεβού σε κινηματογράφο. Λέει δεν είναι καθόλου καλό σημείο.
1: Σωστό.
0: Γιατί παλιότερα όμως μπορεί και να βγαίνανε κάποιες άλλες εποχές.
1: Πρώτο ραντεβού όμως.
0: Ναι, για πρώτο ραντεβού μιλάμε.
1: Γιατί,
0: τώρα.
1: Γιατί άμα το καλοσκεφτείς, είμαι σίγουρος ότι αναπτύσσει την κουβέντα
0: αυτή. Δεν αναπτύσσει. Εντάξει, ναι, δεν αναπτύσσει. Αφήνει το σχόλιο σε εμάς.
1: Που έχει να κάνει με το σκεπτικό του ότι δεν μπορείς να έχεις την κατάλληλη επαφή με το άτομο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να μιλήσεις, να.
0: Το άλλο που συμφωνώ πάρα πολύ είναι πρώτο ραντεβού να πεις στο αλουνού, έλα σπίτι μου. Όχι, παιδιά, όχι. Κακό.
1: Ναι.
0: Πολύ κακό. Δεν το...
1: Να σου πω κάτι όμως τώρα.
0: Όχι, δεν θέλω να πες.
1: Δες, κλείνω και το μάτι.
0: Ναι.
1: Άμα το πει η γυναίκα. Αλλάζει.
0: Όχι,
1: λίγο.
0: Παιδιά, δεν πρέπει να το πει κανείς.
1: Ναι,
0: δεν
1: αλλά
0: είναι.
1: Επειδή,
0: πρώτο ραντεβού
1: επειδή
0: στο
1: έχουμε
0: σπίτι,
1: στο μυαλό
0: σπίτι
1: μας,
0: μου.
1: Ναι, το στερεότυπο. Ότι και καλά ο άλλος θα θέλει κάτι. Σου λέω, πες ότι το πει η γυναίκα.
0: Ναι, αλλά. Πρώτο ραντεβού, μην μπεις σε προσωπικό χώρο τόσο άμεσα.
1: Δεν είναι ότι είμαι ενάντια, αλλά κατάλαβες τώρα. Είμαι, ναι.
0: Μετά είναι το μπαρ που εκεί το αντιλαμβάνομαι. Όχι, το αντιλαμβάνομαι. Κλαμπ να το δεχτώ άμα έχει θόρυβο. Το μπαρ, γιατί όχι να πας να πιεις ένα χαλαρό ποτό.
1: Εντάξει, δεν θα μείνουμε μέρη στο τέλος. Για πες.
0: Ναι.
1: Τι άλλο.
0: Drive-thru. Τι εννοεί. Πού
1: τι θα
0: πάω
1: να παραγγείλω ένα cheeseburger με πατάτες και τα.
0: Γυμναστήριο.
1: Στο γυμναστήριο γιατί να κάνω ραντεβού.
0: Γιατί να κάνεις πρώτο ραντεβού στο γυμναστήριο.
1: Στο γυμναστήριο
0: φλερτάρεις. Σε καμία δεξίωση.
1: Είναι τα προκατακτικά
0: με
1: σου γυμναστήριο.
0: Με εκνευρίζει αυτό το τέτοιο, δεν μ' αρέσει.
1: Μα ούτε το η γαμήλια δεξίωση τώρα τι.
0: Δεν θα βγεις ρόλο.
1: Να σου πω,
0: να
1: θέλεις
0: okay.
1: Να είσαι το plus one μου, να σε πάω σε ένα γάμο που
0: θες
1: έχω εδώ στο
0: χωριό. Θες να πούμε πρώτο ραντεβού, με συνοδεύσεις στο γάμο της ξαδέρφης μου.
1: Α, αυτό μπορεί να είναι σκόπιμο για
0: στο
1: να μην.
0: Στο γάμο της κολλητής μου, ας πούμε, θες να με συνοδεύσεις.
1: Μπορεί να έχει ο άνθρωπος πρόβλημα με τους συγγενείς που το ρωτάνε κάθε φορά.
0: Πότε θα παντρευτείς.
1: Πότε θα παντρευτείς εσύ.
0: Πότε θα βρεις ένα καλό παιδί.
1: Βρήκες ένα καλό παιδί, μια καλή γυναίκα, ξέρω εγώ το ένα το άλλο.
0: Να νοικοκυρευτείς.
1: Να νοικοκυρευτείς, ναι. Και να θέλει να σταματήσουν αυτά τα σχόλια και γι' αυτό το λόγο το κάνει ενδεχομένως.
0: Να μην πάτε σε τέτοιο πρώτο ραντεβού.
1: Ναι. Γιατί αυτό στο τέλος θα ήταν τύπου ανταλλαγή υπηρεσιών.
0: Θα μπορούσε.
1: Άμα το καλοσκεφτείς, εμάς συγγνώμη δηλαδή.
0: Ναι.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Sorry, Papi. Topic and Becky G στο φινάλε του Choice Breakfast. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Και εντάξει, στο φινάλε λέμε να σας πούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα για να ξέρετε
1: τι ακούτε, τι γίνεται. Ναι. Και γενικότερα έτσι να δείτε το full ανανεωμένο super duper πρόγραμμα του Choice FM που επιστρέφει δυναμικότατο, θα πω εγώ.
0: Ωραία, 6.30 με 10 είναι το πρωινό μας εδώ με την Νατάσα Τούρζα.
1: Και τον Άντι Παναγιώτου φυσικά. Ακολουθεί 10-12 Χάρης Παπαθεοχάρους, σταθερή αξία.
0: Εννοείται, σε 9 ώρα.
1: Τον ακούσατε και πριν από λίγο.
0: Αχα, 12 με 1 το μεσημέρι είναι το Κερκίδα On Air, καινούριο κόνσεπτ εκπομπής. Η Μαρία Παπακώστα με τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.
1: Φυσικά μετά ακολουθεί, κατέβασέ μου έτσι λίγο για να μην κάνουμε και κανένα λάθος, 5 με 7 Goldies Room, αγαπημένοι έτσι φίλοι. Και υπό μουσική θα έχουμε το στοιχείο μου. Ανυπομονούμε πάρα πολύ έτσι να ξεκινήσει και να μπει αυτή η νέα μουσική. Πώς να το πούμε. Είμαστε ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός που βάζει ξεκάθαρα αποκλειστική εκπομπή που σχετίζεται μόνο με την K-pop και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Και ευρύτερα με την κορεάτικη κουλτούρα.
1: Γιατί τα πάντα έχει και K-drama. Έχουμε και κουλτούρα και μουσική, ναι. Και οτιδήποτε σας ενδιαφέρει θα το μαθαίνετε από την Goldie, και αν δεν σας ενδιαφέρει, πιστέψτε με, θα αποκτήσετε ενδιαφέρον έτσι και θα σας αρέσει.
0: Ενότητα μαγειρική έχει η Goldie.
1: Όχι.
0: Α, επειδή είναι στο room.
1: Εντάξει, ρε.
0: Θα κάνουμε και Goldist Kitchen.
1: Όχι, ό,τι έχει για kitchen το θέλω εγώ που μου αρέσει να μαγειρεύω.
0: Ωραία. Από τις 7 μέχρι τις 9, για να ολοκληρώσουμε το καθημερινό μας πρόγραμμα, είναι ο DJ Ropin με non-stop hits only. Να είστε καλά. Τελειώσαμε.
1: Αχ, συγκινούμε, ρε.
0: Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί. Εντάξει. Ρε παιδί μου, τώρα ακούγεται λίγο.
1: Είναι σαν αποχαιρετισμό εδώ μεταξύ αυτό που κάνουμε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Και κάποιος μπορεί να το θεωρήσει και biased. Δηλαδή ότι είναι, ρε παιδί μου, τώρα απλά λέμε καλές κουβέντες γιατί είμαστε μαζί το ένα το άλλο. Καμία σχέση. Είναι κάτι το οποίο προέκυψε έτσι εντελώς ξεκάρφωτα. Το δουλέψαμε νομίζω 2 χρόνια χωρίς να το θέλουμε να το δουλέψουμε.
1: Ναι.
0: Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Χαίρομαι ιδιαίτερος που φέτος θα είμαι με την Τάσα εδώ στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και εύχομαι κι εσείς έτσι να συναναστρέφεστε στο χώρο της εργασίας σας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, με ανθρώπους που υπάρχει αλληλοεκτίμηση, αλληλοσεβασμός, κατανόηση. Εντάξει, και 1-2 κουβέντες να πεις παραπάνω, ρε παιδί μου, μες στο πρόγραμμα είναι. Μην χαλάτε τις καρδιές σας. Άμα υπάρχουν γερές βάσεις, όλα φτιάχνονται.
0: Πολύ σωστά τα λες. Εξαρτάται και πώς γίνεται αυτό το σχόλιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα το συζητήσουμε αυτό στην εκπομπή μας, εννοείται. Γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι. Καλή μας αρχή. Από την Νατάσα Τούρζα
1: και τον Άντι Παναγιώτου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Φίλια πολλά.
2: Η ώρα είναι 10.
3: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Και τώρα στον Choice, Χάρης Παπαθεοχάρους.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
8: Choice FM 98.2 and 104.3.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Καλώς ορίσατε. Τελευταία μέρα του Αυγούστου λοιπόν σήμερα. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Γίνεται φασαρία εδώ στο στούντιο και όχι μόνο εδώ στο σταθμό γενικότερα. Επιστρέψαμε, είναι η μέρα πρεμιέρα σήμερα και χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ γιατί θα κάνουμε παρεούλα για ακόμη μια χρονιά εδώ. Πρωινή τύπη θα γίνουμε από το απογευματινή που ήμασταν την προηγούμενη ραδιοφωνική σεζόν. Τώρα θα ξυπνάμε πρωί-πρωί και μ' αρέσει αυτό πάρα μα πάρα πολύ. Θέλω να σας πω την εκπομπή μας. Φυσικά και φέτος έτσι προσφέρει η Τράπεζα Κύπρου και η Κάρτα Join για εύκολο χαρτζηλίκι φυσικά και με πολλά πολλά έξτρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Επιστρέφουμε εδώ, κοπιάσε στην παρέα μας και πείτε μου αν έτσι έχετε επιστρέψει πίσω στην καθημερινότητα σιγά σιγά. Αν και νομίζω, αν κρίνω και από την κίνηση, δεν έχουμε επιστρέψει πίσω στην καθημερινότητα 100%. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο να δούμε όλα όσα έγιναν και όλα όσα θα γίνουν φυσικά. Choice.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, είπαμε, είμαστε συντονισμένοι εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρου, θα κάνουμε παρεούλα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 12 έτσι το πρωί και πάμε να δούμε περίεργες παράξενες ειδήσεις. Με κάτι τέτοιο θέλω να ξεκινήσω ευχάριστο, τα υπόλοιπα για το τι έγινε μέσα στο καλοκαίρι θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο, θα τα δούμε σε πολύ πολύ λίγο. Προς το παρόν πάμε στην Βενετία, γιατί από ψηλά η Βενετία αποκτά μια παράξενη έτσι γνώριμη μορφή. Το ιστορικό νησί μοιάζει έτσι και θυμίζει τον Patrick, ξέρετε έτσι, από Bob Σφουγγαράκη, όταν είναι σκυμμένος και εξαντλημένος, καθώς τα κανάλια και η ακτογραμμή του θυμίζουν ουσιαστικά πάρα μα πάρα πολύ τον Patrick. Μακάρι τώρα να είχα έτσι μια φωτογραφία να σας δείξω, η αλήθεια μοιάζει πάρα πολύ στον Patrick και είναι αυτά τα περίεργα παράξενα, όπως βλέπαμε και για την Κύπρο μια φορά, ότι κάπου στην Αμερική υπάρχει ένα νησί που το λένε, αν δεν κάνω λάθος, Κύπρο, και έχει ακριβώς το σχήμα της Κύπρου και συζητούσαμε αν πήρε το όνομά του από την Κύπρο και όλα αυτά. Είναι αυτά τα υπέροχα περίεργα παράξενα της φύσης. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς, κολλημένοι εδώ στον Choice. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only. It's

Τελικά έβρεξε και έγινε ο κακός χαμός, με αποτέλεσμα όλα τα διαμερίσματα να αρπάξουν και να μπει βροχή και μέσα στο σπίτι. Δεν πειράζει όμως, ευτυχώς όλα καλά. Δεν υπήρχαν τουλάχιστον στην πολυκατοικία άλλες ζημιές, αλλά είδαμε και ακούσαμε και δυσάριστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά γενικότερα όμως και να μην ξαναέχουμε τέτοια καιρικά φαινόμενα. Βροχές ναι, αλλά όχι τόσο έντονα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Kai Sushi Bar by Crowne Plaza Limassol. This summer, enjoy sushi and cocktails by the sea. Open for dinner from 6 p.m. with live saxophone on Fridays. Ranked first for sushi in Limassol on TripAdvisor. Step into your summer vibe at Kai Sushi Bar.
2: 6 γήπεδα, χιλιάδες χτυπήματα, μία κορυφή. Το 5ο Paddle Tournament.

0: τώρα. Πέμπτο Paddle Tournament by Nordic από το Κερκίδα. Ραντεβού στα γήπεδα του Paddle K.
1: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο καρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel K στην Λεμεσό για το μεγάλο τελικό του 5th Padel Tournament by Nordic. Και επίσης να σας πω ότι εκεί θα είναι φυσικά το Kerkida.net, που είναι και ο μεγάλος υποστηριχτής και διοργανωτής κτλ. Ο Choice FM θα είναι εκεί λοιπόν με ένα υπέροχο live link με δύο πανέμορφα κορίτσια από τις 6 μέχρι και τις 8 το βράδυ, με τη Μαρία Παπακώστα αλλά και την Μαρία Μιχαήλ, να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην χάσετε εννοείται έτσι όλο αυτό τον τελικό, να το ζήσετε ζωντανά από τον Choice FM και φυσικά αν μπορείτε και από κοντά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.

Πάμε τώρα σε αυτά τα ωραία θέματα από το Ινκ που διαβάζω συνεχώς και μ' αρέσουν. Ποια είναι λοιπόν τα ζώδια που ξέρουν περισσότερα από όσα αφήνουν να εννοηθούν? Ξέρετε, που κάνουν ίσως λίγο τους χαζούλιδες για να περνάει ήσυχα η μέρα και για να φαίνεται ότι δεν πολύ καταλαβαίνουν, αλλά τα καταλαβαίνουν όλα. Η Δίδυμη λοιπόν είναι το πρώτο ζώδιο. Ο Δίδυμος έχει ένα μοναδικό τρόπο να μαζεύει πληροφορίες χωρίς να φαίνεται ότι το κάνει. Ο Σκορπιός είναι το δεύτερο ζώδιο. Ο Σκορπιός δύσκολα ξεγελιέται, έχει έντονη παρατηρητικότητα και μπορεί να αντιληφθεί τα πάντα. Ο ζυγός μπορεί να φαίνεται αδιάφορος έτσι για μια κατάσταση, ενώ στην πραγματικότητα να έχει παρατηρήσει τα πάντα, και οι ιχθύες λοιπόν μπορούν να είναι πολύ έτσι, να έχουν γενικότερα πολύ και μεγάλο ένστικτο, οπότε καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται τα πάντα. Αυτά λοιπόν είναι τα τέσσερα ζώδια. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς, ετοιμαζόμαστε να μπούμε στην δεύτερη μας ώρα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Τύχη αγώνα με Naxxed Pub. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Kerkida.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού. Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Joyce FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Είναι 11 και χαίρομαι πάρα πολύ. Είπαμε, αλλάξαμε συνήθειες, έχουμε γίνει πρωινοί τύποι. Επιστρέψαμε πίσω στο ραδιόφωνο να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλη την Λεμεσό που μας ακούει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Στη Λευκοσία, στη Λάρνακα, στην Πάφο, στην Αμόχωστο, σε όλη την Κύπρο να στείλω εννοείται την αγάπη μου. Και είμαι σίγουρος ότι ακόμη δεν έχει κινήσει στους δρόμους, οπότε να απολαύσουμε αυτές τις μέρες ξεκούρασης που μας έχουν απομείνει. Τώρα που μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα, θέλω να σας πω ότι η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού. Όντως είναι πολύ ωραίο το φαγητό, παιδιά, πιστέψτε με. Έχω φάει, είναι εξαιρετικό. Το τηλέφωνο για να κάνετε κι εσείς τις κρατήσεις σας είναι το 2522 10, και το Dionysus Mansion είναι ένα από τα καλύτερα εστιατόρια του νησιού μας στα βραβεία Wish Guide Awards. Και θέλω να σας πω ότι όντως είναι υπέροχο το φαγητό. Με ρώτησαν και πάρα πολύ για το Dionysus Mansion. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. You deal with the body, of course. Oh, you deal with the body.

Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Επιστρέψαμε και διάβαζα και έβλεπα μία έρευνα που έχει βγει σχετικά με τους γονείς εδώ στην Κύπρο για το πόσα χρειάζεται ένας γονείς για να, ή μάλλον δύο γονείς για να μεγαλώσουν το παιδί τους, ένα παιδί, το 2026 στην Κύπρο. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, χρειάζεται μέχρι τα 18 του, δηλαδή από τη μέρα που θα γεννηθεί μέχρι και τα 18 του, περίπου 120.000. Και μέσα σε όλα αυτά μπορεί, από ό,τι λέει εδώ, να είναι και μερικά χρήματα για τις σπουδές τους, αλλά φυσικά είναι και όλα όσα χρειάζεται, φροντιστήρια, ξέρω εγώ, γυμναστήρια, σχολεία, χαρτζιλίκι και όλα μα όλα αυτά. Καταλαβαίνετε, έτσι, πάρα πολλά χρήματα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. J-Lo.

πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο

τις έρευνες θα μείνω που βγαίνουν προς τα έξω και λένε ότι 5 διαζύγια ανά μέρα κάθε χρόνο στην Κύπρο και ποια πόλη έχει την πρωτιά. Πάμε να δούμε τι γίνεται. 5 ζευγάρια χωρίζουν καθημερινά ανά έτος τα τελευταία χρόνια, αφού τα διαζύγια έχουν σπάσει τα φράγματα των 2000 για το 2023 και 2024. Οι αριθμοί, λέει εδώ, είναι υψηλοί. Και η πόλη που έχει την πρωτιά φυσικά είναι η Λευκωσία. Ακούστε τώρα εδώ, 5 διαζύγια αναμέρα. Και λες, σήμερα θα είμαι μέσα στους 5, για να δούμε. Και βλέπω εδώ και τα σχόλια κατά από το θέμα να γράφουν, για παράδειγμα, ότι τα φακελάκια να επιστρέφονται στον προκάτοχό τους. Οι πολύ περισσότεροι, αλλά δεν το λένε. Λέει εδώ κάποιος άλλος, είναι πιο πολλά. Βάλτε και τους πολιτικούς γάμους, όχι μόνο τους θρησκευτικούς. Από το κακό στο χειρότερο, και γενικότερα το συζητάνε πάρα μα πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι πολλά, ρε παιδιά, τα 5 διαζύγια την ημέρα. Αλλά τι να κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
1: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM.
2: The Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία

0: 38 βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Science. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού. Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Φαντάζομαι σκέφτεστε πάρα πολύ για το τι δουλειά θα κάνετε ή ποια είναι η ωραιότερη δουλειά ή αν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με ένα διάσημο. Θέλω να σας πω ότι σας έχω βρει και πολύ πολύ ωραία δουλειά, αλλά και να συνεργαστείτε με ένα πολύ πολύ γνωστό άτομο. Ο Snoop Dogg αναζητεί επίσημα δοκιμαστή παγωτού για το brand του, το Dr. Bad Day, και σε συνεργασία λοιπόν με την Deal θα εξασφαλίσει ένας από εμάς την θέση την οποία δίνει ο Snoop Dogg. Θέλω να σας πω ότι δίνει αμοιβή $10,000 το μήνα. Η συνεργασία διαρκεί 3 μήνες περίπου, από τα $30,000. Ο επιλεγμένος υποψήφιος θα δοκιμάσει γεύσεις, θα παρακολουθεί τάσεις στο φαγητό και στην κουλτούρα γενικότερα, ιδέες και όλα αυτά τι γίνεται στο διαδίκτυο, και θα πρέπει να λέει στο Snoop Dogg τι του αρέσει και τι δεν του άρεσε στα παγωτά τα οποία ετοιμάζει, και με αυτόν τον τρόπο θα πάρει και 30.000 ευρώ. Μ' άρεσε εμένα αυτή η δουλειά. Θα πάω. Μ' αρέσει. No matter what, no matter what, you got

Τώρα την επόμενη είδηση την αφιερώνω σε όλα τα κορίτσια. Βρετανική έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι άντρες βαριούνται τα ψώνια μετά από περίπου 26 λεπτά. Αντίθετα, οι γυναίκες αντέχουν μέχρι και 2 ώρες. Το 80% των αντρών βρίσκει την διαδικασία κουραστική και το 45% αποφεύγει τις κοινές αγορές. Οι κύριες αιτίες είναι φυσικά ότι οι γυναίκες ρωτάνε συνέχεια για το αν είναι ωραίο αυτό που φοράνε, έχει μεγάλη ουρά, πείνα, η κόπωση, ο συνοστισμός κτλ. Συχνά οι άντρες νιώθουν ότι χάνουν το χρόνο τους και ότι δεν είναι αυτό που θα ήθελαν να κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους και εκνευρίζονται και χάνουν εννοείται γρήγορα τον έλεγχο. Θα έρθω και θα επιβεβαιώσω αυτή την είδηση. Γιατί εγώ, αν θέλω να, για παράδειγμα, να πάρω ένα παντελόνι τζιν, ξέρω, θα πάω σε αυτό το κατάστημα, θα βρω ένα, θα το πάρω και θα φύγω. Αν θέλει τώρα η γυναίκα μου να πάρει ένα παντελόνι τζιν, θα πάμε σε 7 μαγαζιά να δούμε ποια έχει την καλύτερη τιμή, ποιο μαγαζί έχει την καλύτερη τιμή. Θα δούμε ποιότητα και κάπως θα κάνουμε και ένα οικογενειακό συμβούλιο και μετά θα αποφασίσουμε τι θα πάρουμε ενώ σε τζιν. Οπότε καταλαβαίνετε, κάπως τα πράγματα είναι περίεργα με τα ψώνια.

Με τούτα και με εκείνα, αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς που αλλού, εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Είμαι ο Παπαθεοχάρους Χαραλάμπος, όπως θες πες το. Να ευχηθώ καλή σεζόν σε όλους εδώ στον Choice και στα υπόλοιπα ραδιόφωνα. Σήμερα λοιπόν επιστρέψαμε όλοι κανονικά στις θέσεις μας. Καλό έτσι, καλή σεζόν, καλό ραδιόφωνο και σε εσάς φυσικά καλή επιστροφή στις δουλειές σας. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ και τα λέμε και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς εδώ στον Choice. Ένα μεγάλο φιλί στέλνω σε όλους. Bye! Choice FM. Choice FM. It's only. It's only. No.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: τη ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Και τώρα στον Joyce, Κερκίδα on Air, με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα ή καλημέρα είναι.
0: Όχι, ρε, 12 η ώρα, καλημέρα. Τι καλημέρα, αν ξυπνήσετε.
1: Ελλάδα, έτσι, πρωί-πρωί.
0: Την Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα ο καφές είναι η ώρα 12 το μεσημέρι,
0: στην
1: κυρία
0: Ελλάδα,
1: Μαρία.
0: Ο καφές όμως είναι ιερός.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, είναι ιερός και πρέπει να το σέβεσαι. Γιατί στην Ελλάδα ανακαλύφθηκε ο φραπές. Και μην να σου πω που ευευρέθη ο φραπές. Έτσι, ναι. Καλησπέρα τότε ή καλημέρα, Άρη Κυριακού. Και καλησπέρα σε όλους. Και ελάτε μαζί να εγκαινιάσουμε αυτή τη φοβερή καινούργια εκπομπή Κερκίδα On Air, λατρεμένη.
1: Ναι, θα το προσπαθήσουμε, θα το περάσουμε έτσι ωραία.
0: Ναι.
1: Είμαστε έτοιμοι. Βάλαμε και Σακύρα έτσι για να συνεχίσουμε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου.
0: Όπως σας έχουμε αφήσει το καλοκαίρι, γιατί ναι, είμαστε σε ρεπό ένα μήνα εμείς. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε ρεπό ραδιοφωνικό. Γιατί η Κερκίδα Net δουλεύει, πήρε το δός, να το πούμε έτσι, διαδικτυακά.
1: Πάντα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω πως οι φίλοι ακροατές θα μπορούν να μας επισκέπτονται και μέσω του Κερκίδα.net. Μπορούν να ακούνε και ράδιο και να μας ακούνε. Να ακούνε καθημερινά τις εκπομπές μας. Θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε έτσι, λίγα από όσα διαβάζουμε στο κερκίδα.net καθημερινά.
0: Τα οποία είναι πάρα πολλά, πρέπει να πω. Παιδιά, αυτό το site ανανεώνεται συνεχώς και μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή σε iOS και Android. Να το ξέρετε αυτό, γιατί εγώ την κατέβασα, γιατί είναι πάρα πολύ εύχρηστη. Λέω, γιατί να μπαίνω συνέχεια στην Google και να κάνω συνέχεια αυτό το search. Τσακ! Έχω την εφαρμογούλα μου και εκεί τα βρίσκω όλα. Viber, παιδιά, μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, γιατί είναι τεράστιο το φάσμα αυτό του αθλητισμού, της αθλητικής επικαιρότητας. 97-710-710 τις δικές σας απορίες, τα δικά σας καλωσορίσματα, τα δικά σας φιλιά, τα δικά σας σάντουιτς, καφέδες. Συγγνώμη, είναι μεσημέρι.
1: Ερχόμαστε.
0: Ωραία, γιατί όχι. 98-2-104-3 εδώ στον Choice FM. Λοιπόν, ακούστε μας και live Choice FM. Και Άρη μου.
1: Έχουμε πολλά να πούμε.
0: Είναι,
1: μετά από Σαββατοκυριακά πάντα θα λέμε πάρα πολλά.
0: Θα είναι μεγάλες οι Δευτέρες.
1: Μεγάλες οι Δευτέρες, ναι, γιατί είχαμε και κίνηση του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε έχουμε διάφορα να πούμε. Είχαμε και δυσάρεστα, γιατί είχαμε και τραυματισμούς σοβαρούς το Σαββατοκυριακό. Και νομίζω ότι είναι ότι χειρότερο να ξεκινάς μια χρονιά και να έχει σοβαρούς τραυματισμούς, ειδικά για τους αθλητές περιμένουν να παίξουν.
0: Αυτό δεν γίνεται,
1: και χάνουν μέρος της καριέρας τους.
0: Μα είναι το χειρότερο. Ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον αθλητή είναι αυτό πραγματικά. Και για την ομάδα του, αλλά και για αυτόν.
1: Αυτά βιώσαμε χτες στο ΑΕΛ Ανόρθωση με τους δύο τραυματισμούς των επιθετικών. Μάλιστα, οι επιθετικοί που βάλανε τα γκολ της ΑΕΛ, ο Τσατάκοβιτς και ο Γκομής, είναι αυτοί που τραυματίστηκαν σοβαρά, ειδικά ο Γκομής με τον αριστερό αστράγαλο. Έπεσε έτσι πάρα πολύ άτσαλα, το είδαμε και τηλεοπτικά.
0: Χάνουν σεζόν.
1: Η λογική λέει πως αν κόψεις κάτι σημαντικό, χάνει σεζόν. Ναι.
0: Να σου πω, είχαμε και τραυματισμό του Κωνσταντέλια.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Φυσικά και ξέρω ποιος φταίει εγώ. Στους δικούς μας δεν ξέρω ποιος φταίει. Φταίει η κακή ώρα.
1: Είναι 100%.
0: 1000%. Είπε ο άνθρωπος, είπατε για τον Κωνσταντέλια, φέρτε τον πίσω. Τραυματίστηκε.
1: Εντάξει, ο Μητσοτάκης γιατί πήγε στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσει με ο πάθος του ΠΑΟΚ.
0: Καταλάβω, ρε αδερφέ, και τραυματίζεται ο άνθρωπος, δεν χάνει και αυτό σεζόν.
1: Λοιπόν, να πούμε, ναι, και χάνει τη σεζόν ο Κωνσταντέλιας, ναι. Μόλις έκανε μεταγραφή 30 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ.
0: Να τα, κατάλαβες.
1: Ναι, και χάνει ολόκληρη σεζόν, είναι κρίμα.
0: Για
1: ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Αυτά είναι όταν λογαριάζεις χωρίς τον ξενοδόχο.
1: Χωρίς τον ξενοδόχο.
0: Κατάλαβες, ή χωρίς τον πρωθυπουργό. Εντάξει, παιδιά, όλα καλά, όλα καλά. Εμείς σας θέλουμε εδώ μαζί μας, θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία καθημερινά. Γεια σου, Χριστόδουλε μας, γεια σου, Σοφοκλή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας. Stay tuned, ανεβάστε εντάσεις, γιατί έχουμε ετοιμάσει και φοβερό πρόγραμμα για εσάς. Δεν είναι μόνο το αθλητικό. Επιστρέφουμε σε λίγο, θα μας πεις κι άλλα, ναι, Άρη μου.
1: Πάντα, ναι, θα προσπαθήσουμε, είπα.
0: Όχι, προσπαθούμε. Είπα, φέρτε μου το καλύτερο.
1: Θα τα λέμε, θα τα γράφουμε.

0: Άρη μου, έχουμε εδώ τους ακροατές. Άλεξ μου, φιλιά, ιδιαίτερα φιλιά στον Άλεξ εκεί στην Αθήνα. Δώσε, στείλε φιλιά. Είναι συνάδελφος ο Άλεξ, να ξέρεις.
1: Άμα πάμε Αθήνα, ανεβαίνουμε.
0: Άμα πάμε Αθήνα, θα μας φιλοξενήσει, ναι. Ωραία, έχουμε εδώ ο Χριστόδουλος θέλει να μάθει για την ΑΕΛ και ο Σοφοκλής λέει. Για πες.
1: Για το Αποελή, μάλιστα. Το... Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Ναι. Για την ΑΕΛ, καταρχήν έκανε σπουδαίο ξεκίνημα. Αλλά ήταν πύριος η νίκη, γιατί έχασε τους δύο επιθετικούς μπροστά. Μπήκε και ο Γιώβετιτς εχθές. Θεωρητικά και πρακτικά η ΑΕΛ ήταν πολύ καλύτερη και θα δούμε, νομίζω, καλύτερη ΑΕΛ σε σχέση με πέρσι. Αυτή την εντύπωση έχω. Και οι μεταγραφές είναι ουσίας. Περιμένουμε να δούμε και τους αντικαταστάτες, αν υπάρχει αντικαταστάτης άμεσα του Γκομής. Mm-hmm. Θα δούμε φυσικά και την γνωμάτευση των ιατρών που μετρά στο ποδόσφαιρο, για να δούμε πότε θα επιστρέψουν οι δύο επιθετικοί ή αν θα κριθεί αναγκαίο να τους αντικαταστήσουν από τώρα στην ΑΕΛ. Mm-hmm. Δεν έχουμε ακόμα, βλέπω και τα τελευταία νέα από το Κερκίδα, δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση σε σχέση με ιατρική γνωμάτευση για την ΑΕΛ. Η ιατρική γνωμάτευση είχαμε για τους τραυματίες του Απόλλωνα. Ξέδωσε δελτίο τύπου ο Απόλλωνας πριν από λίγο και λέει πως ο Μόργαν Μπράουν, ο ποδοσφαιριστής που υπέστη τραυματισμό, κάκος στο πέλμα συγκεκριμένα, θα ακολουθήσει ένα λεπτό να δω, βραχίσωμος μέσος, θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης, η εξέλιξη του οποίου θα καθορίσει και τον ακριβή χρόνο επιστροφής. Δεν έχουμε ακριβή επιστροφή δηλαδή. Ο Λιούμπισιτς
0: δηλαδή
1: συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης, στομικό πρόβλημα που είχε, έτσι. Είναι δεδομένη η απουσία του στο ντέρμπι με την Ανόρθωση στο επόμενο παιχνίδι. Όσο αφορά τον Κρυβίντα, ο ποδοσφαιριστής θα αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και η συμμετοχή του στο ντέρμπι με του Σαββάτου θα ξεκαθαρίσει μέχρι την τελευταία προπόνηση, λογικά την Παρασκευή. Αυτά για τον Απόλλωνα. Για την ΑΕΛ είπαμε πως εχθές ήταν η ομάδα που ήταν καλύτερη στο γήπεδο από την Ανόρθωση. Η Ανόρθωση εμφάνισε αδυναμίες που είδαμε και στην περσινή σεζόν και δεν είχε τις τελικές για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της και να κάνει γκολ. Τα γκολ ήρθαν από την πλευρά της ΑΕΛ. Ήταν καλύτερη και κέρδισε δικαιωματικά.
0: Είσαι αντικειμενικός πάντα, εσύ, ναι.
1: Προσπαθώ.
0: Προσπαθείς.
1: Ναι.
0: Θα προσπαθήσεις περισσότερο ή καλά το πάμε.
1: Θα το πάμε καλά.
0: Ωραία, θα το πάμε καλά. Τώρα θα συνδεθούμε με Θωμά Φραντζή, το διευθυντή του Κερκίδα.net, να μας πει και αυτός. Έχουμε σε εξέλιξη φυσικά το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Οπότε να δούμε τι θα μας πει ο Θωμάς.
1: Νομίζω θα και ένα εισαγωγικό ο Θωμάς και για την διαδικασία της εκπομπής, για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Ήταν ο άνθρωπος που πάλεψε πολύ να βάλει έτσι ένα μουσικό ραδιόφωνο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και πινελιές sports, έτσι, Θωμά.
2: Γεια σας, παιδιά, σας χαιρετώ.
0: Καλημέρα, Θωμά. Καλημέρα, τι κάνεις? Θωμά, είσαι σπίτι?
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία μου, Άρη μου. Είναι μια ιδιαίτερη σημαντική μέρα για όλους μας, ειδικά στο Κερκίδα.net σήμερα.
1: Ναι.
0: Είναι τιμή μας καταρχάς που εμείς κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και μπράβο για το θάρρος σας που μας το δώσατε εμάς.
2: Και σας ακούω τώρα 12 λεπτά και όχι μόνο είναι τιμή σας, είναι και με την αξία σας ένα καταπληκτικό δίδυμο, ένα εξαιρετικό ξεκίνημα. Ξέρεις, Μαρία, Άρη,
1: ναι,
2: εδώ και πάρα πολλά χρόνια που λειτουργεί το Κερκίδα.net, φίλοι γνωστοί και άγνωστοι, θα έλεγα, οι οποίοι είναι πιστοί στην ιστοσελίδα μας, με ρωτούσαν και με ρωτούν πότε θα ανοίξετε ραδιόφωνο, πότε θα κάνετε εκπομπή στο ραδιόφωνο. Τώρα, ενώ έλεγα πάντα υπομονή, από σήμερα έχουμε Κερκίδα on air. Και όπως είχαμε ενημερώσει και τους αναγνώστες μας στο Κερκίδα.net τις προηγούμενες μέρες, είναι το πρώτο βήμα, παιδιά, και θα ακολουθήσουν κι άλλα. Και χαίρομαι, Μαρία, Άρη, που είστε οδηγοί σε αυτό το πρώτο, κρατάτε τιμόνι σε αυτό το πρώτο βήμα.
1: Τιμή μας, εντάξει, νομίζω είναι λίγο το ευχαριστώ. Γενικότερα όμως, εντάξει, και ο κόσμος, επειδή βλέπει τα παιδιά στο Κερκίδα που τρέχουν όλα τα Σαββατοκυριακά και όχι μόνο, πλέον έχουμε μεταφερθεί, Μαρία, σε όλη τη βδομάδα στα γήπεδα, γιατί υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί αγώνες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Καλή
1: έχουμε τώρα
0: είδα
1: παιχνίδια πρωταθλήματος Δευτέρες, Παρασκευές, Θωμά, έτσι. Αν κάνω σε κάτι λάθος, μπορείς να προσθέσεις και εσύ. Πάντως, όλα τα παιδιά του Κερκίδα, του Κερκίδα, ναι, της ιστοσελίδας που έμαθε πολύ ο κόσμος στο αθλητικό στερέωμα της Κύπρου, είναι, είναι καιρός να, έτσι, να τους βγάλουμε, έτσι, να εξωτερικεύσουμε, έτσι, και τα πρόσωπα που βρίσκονται στα γήπεδα.
2: Ναι, Άρη, το ξέρεις, έχουμε συζητήσει και ξέρεις τη φιλοσοφία. Ναι. Αυτό ακριβώς, και τα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας του Κερκίδα Νετ θα περάσουν και μέσω ραδιοφώνου πλέον. Ναι. Και θα γνωρίσουν αυτό που έχεις πει, Άρη, είσαι και παλαιότερος, όχι όπως εμένα βέβαια, αλλά είσαι και εσύ πλέον. Είσαι και εσύ πλέον παίχτης.
1: Θεωρούμε και εγώ παλιός, έτσι.
0: Παλιά καραβάνα.
2: Μαρία, λίγο παλιός, όχι τόσο.
0: Λίγο.
1: Κάποτε για το Θωμά ήμουν μέσα στα ταλέντα.
0: Το νιούμπι.
1: Πλέον, ναι, νομίζω.
2: Μαρία, να ξέρεις, να το πω και δημόσια πλέον, αφού πλέον έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Στο κινητό μου ο Άρης είναι γραμμένος αντί ως Άρης Κυριάκου εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως Ακαδημία.
1: Ναι,
2: ένα άλλο παιδί ήταν το Ακαδημία 1, Ακαδημία 2. Ένα άλλο παιδί που είναι τώρα σε γραφείο τύπου μια μεγάλη ομάδα.
1: Θα το παρουσιάσουμε σε.
2: Ναι, σύντομα θα παίξει και αυτό.
0: Μην αρχίσουμε να λέμε πως έχουμε αποθηκευμένους κάποιους. Δεν θα πάει καλά για μένα.
2: Εντάξει, είπα μόνο για τον Άρη. Δεν είπα κάτι. Μαρία, να ευχαριστήσουμε το Choice FM για την εμπιστοσύνη. Μας δίνει έδρα, μας δίνει γήπεδο ο Choice FM. Το Μάριο και όλα τα παιδιά. Και υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε τη δουλειά μας όπως μας έχουν μάθει στην ιστοσελίδα, ακόμη καλύτερα και ραδιοφωνικά. Και επαναλαμβάνω, θα το πω γιατί θέλω να το πω, θέλω να περάσει αυτό το μήνυμα. Είναι το βήμα νούμερο 1. Έρχονται κι άλλα.
0: Έρχονται κι άλλα και δεν είναι μπουσουλώντας αυτά τα βήματα, παιδιά. Να ξέρετε, κάνουμε άλματα. Να περιμένετε πάρα πολλά από εμάς και δεν το λέω έτσι.
1: Πάντα ο Θωμάς πάντως βλέπει μπροστά. Οπότε
0: αυτό ακριβώς.
1: Γι' αυτό επιμένει στο πρώτο βήμα.
0: Έχουμε σοβαρούς leaders, παιδιά. Δηλαδή, και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι και είμαστε πάρα πολύ δουλευταράδες όλοι. Και το βλέπετε πόση δουλειά γίνεται στο Κερκίδα Net. Γιατί αυτό το site, αυτό έλεγα και στον Άρη πριν, Θωμά. Πόσο γρήγορα ανανεώνεται αυτό το site. Του λέω, πώς είστε, κύριε παιδιά, τι γίνεται αυτό. Δηλαδή, πόσα. Μου λέει πάρα πολλά. Του λέω, ωραία, να τα βγάλουμε όλα.
2: Είναι αλήθεια, Μαρία, είναι αλήθεια ότι αυτή η συχνότητα. Εναλλαγής ειδήσεων είναι εντυπωσιακή.
0: Εντυπωσιακό
2: αλλά
0: είναι
2: η ταυτότητά μας, Μαρία. Αυτό είναι που κάνουμε, αυτό είναι που θέλουμε. Ο κόσμος, επειδή γνωρίζουμε και το παρακολουθούμε μέσω της κίνησης των analytics, είναι διαρκώς μέσα. Διάβασε κάτι, πρέπει να διαβάσει κάτι νεότερο αμέσως μετά. Γι' αυτό το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, το μεταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο και είναι ένας τρόπος ο οποίος αγκαλιάζεται εδώ και χρόνια. Άρη, πριν, επειδή ξέρω ότι έχεις αμέσως μετά και εκλεκτό καλεσμένο, να πω δύο πράγματα για ΑΕΛ και από ΑΕΛ σχετικά με τον Βόσνιο, τον επιθετικό του Τσατάκοβιτς. Ελπίζουν μέχρι και αυτή την ώρα ότι τα πράγματα θα είναι καλά. Δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος γιατί πέρασε από διαγνωστικό έλεγχο. Πιστεύουν ότι θα είναι κάτι σχετικό με τον μηνίσκο, κάτι τέτοιο μου έλεγαν νωρίτερα. Okay. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι πολύ άσχημος τραυματισμός. Ας ελπίσουμε το παιδί να μην έχει τόσο σοβαρό θέμα και να επανέλθει γρήγορα. Για τον Κομής δυστυχώς δεν μπορεί να είναι καλά τα πράγματα. Να ευχηθούμε μόνο να είναι καλύτερα. Και να πω και κάτι για το ΑΠΟΕΛ. Είναι μια είδηση διπλή για τους γαλαζοκίτρινους. Ο Καρίγιο, ο Ισπανός, για τον οποίο είχαμε κάνει αναφορά στον Κερκίδα το Σάββατο το βράδυ, είναι στην Κύπρο. Έχω ενημερωθεί πριν από λίγο ότι είναι ήδη στην Κύπρο. Οπότε προχωρά το θέμα, θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του. Και επίσης κάτι άλλο σχετικά με το εμπάρκο, γιατί είναι ένα ερώτημα των οπαδών του ΑΠΟΕΛ, πότε βγαίνει η ομάδα τους από το εμπάρκο. Αυτό αναμένεται να γίνει αύριο ή μεθαύριο, γιατί στο ΑΠΟΕΛ θα έχουν εισπράξη αύριο. Θα πάρουν την πρώτη δόση από τη μεταγραφή του Κούτσακου στην Νορβηγία. Πήγε έτσι, στην Νορβηγία.
1: Στην Νορβηγία, ναι.
2: Στην Νορβηγία και έτσι θα πάρουν τα λεφτά αυτά να πληρώσουν το εμπάρκο για να μπορέσουν να εγγράψουν τους ποδοσφαιριστές. Και όσο αφορά το ΑΠΟΕΛ, είναι και ο Μπάρακ που γράψαμε νωρίτερα ότι είναι οριστικό, έρχεται και αυτός στην Κύπρο. Έχει και άλλες ειδήσεις, πολλές και άλλες ομάδες. Δεν μπορώ να τα πω όλα, είπα αυτά τα επιπιεστηρίου για ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι. Ευχαριστούμε έτσι για πρώτη προσέγγιση.
0: Για πρώτη προσέγγιση, εξαιρετική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πιστικός. Λοιπόν,
2: παιδιά, παίξτε μπάλα και είμαστε μαζί σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμά.
2: Καλή αρχή. Καλή αρχή
0: σε όλους.
2: Φιλιά, γεια σας.

0: Άρη μου, έχουμε μαζί μας Κυπριανό Κυριάκου για εκτενέστερο ρεπορτάζ για Ομόνια.
1: Ακριβώς, ο Κυπριανός μεταφέρει τις ειδήσεις των περσινών πρωταθλητών. Κυπριανέ, είσαι μαζί μας. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Άρη. Να ευχηθώ όλα τα καλά σε αυτό το νέο ξεκίνημα που έτσι θα έχουμε καθημερινά.
1: Εντάξει, θα σε ακούμε και σένα μέσα-μέσα, Κυπριανέ, γιατί
2: εννοείται.
1: Ωραία θεματάκια να μεταφέρεις. Είναι και το σημερινό ξεκίνημα της Ομόνιας, οπότε είναι και ο σημαντικός λόγος γιατί σε καλούμε. Αλλά θα μας ενημερώσει περισσότερο, γιατί υπάρχουν νέα τελευταία στιγμής, υπάρχουν εξελίξεις και για μεταγραφικά σε όλες τις ομάδες, και η Ομόνια είναι μια από τις ομάδες που κινείται έντονα για να προσθέσει ποιοτικά άτομα στο ρόστερ, Κυπριανέ.
2: Ακριβώς αυτό. Άρη, η Ομόνια, έτσι όπως μας είχε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, έτσι να φουλάρει στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Τώρα, το τελευταίο νεότερο είναι ότι ο παίχτης από τη Ρουμανία που αγωνίζεται στον χώρο του μεσοεπιθετικού χώρου έρχεται στην Κύπρο, βρίσκεται στο αεροπλάνο, ο Φλωρίν Τανάς. Και είναι μια έτσι σπουδαία προσθήκη.
1: Είναι Τανάς ή Τανάσε, δεν ξέρω. Επειδή τον συνηθίσαμε παλιότερα στην Ρουμανία.
0: Είναι Τανίσο.
1: Όχι, Τανίσο είναι σίγουρα, Μαρία μου. Είναι Τανάσε.
2: Το σίγουρο, Άρη, ότι θα το μάθουμε καλύτερα.
1: Όταν έρθει, θα ρωτήσουμε και τον ίδιο.
2: Όταν στα βαλίτα πράσινα.
1: Ναι. Το θεωρούν βέβαιο στη Ρουμανία, έτσι.
2: Ναι, το αρχίσαν οι Ρουμάνοι και ουσιαστικά το τέλειωσαν οι Ρουμάνοι χθες, ναι. Με τις δηλώσεις και του Προέδρου της ΣΤΕΑΟΑ. Ο παίχτης το πρωί βρισκόταν στο αεροδρόμιο και έρχεται πλέον στην Κύπρο για να ολοκληρώσει και την μεταγραφή του στους πράσινους.
1: Οπότε θα έχουμε αφήξεις σύντομα, προσεχώς, στην Ομόνια. Θεωρείς πως θα κλείσει και ο άλλος ποδοσφαιριστής σύντομα?
2: Ναι, υπάρχει ακόμα μια περίπτωση του Ολλανδού Μέσου. Παρ' όλα αυτά, αυτή η περίπτωση ακόμα δεν είναι σε τόσο προχωρημένο στάδιο όσο του Ρουμάνου ποδοσφαιριστή. Βρίσκονται σε διαβουλεύσεις οι δύο ομάδες, Χέρενφεν και Ομόνια, έτσι ώστε να πάρουν ακόμα μια υπογραφή από ποδοσφαιριστή ή της Ομόνιας. Και να πούμε, Άρη και Μαρία, ότι τα θέματα αυτά θα τρέξουν εντός της ημέρας αλλά και αύριο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η λίστα που πρέπει να παραδώσει η Ομόνια στην UEFA, αυτό θα γίνει μέχρι την Τετάρτη για τα παιχνίδια του Europa League, οπότε οι εξελίξεις λογικά θα τρέξουν.
0: Μιλώντας για Europa League, έχουμε δει και το πρόγραμμα το αναλυτικό της Ομόνιας, έτσι.
2: Ναι.
0: Ναι, το βλέπω τώρα και απλώς για να δω πού θα πάω.
1: Λοιπόν, τι προτείνεις, Κυπριανέ, πού να...
2: Να σας πω, ήταν έτσι ένας παροξυσμός με το που βγήκαν έτσι ημερομηνίες. Αυτό που βλέπουμε και μέσα στα social media είναι ότι ο κόσμος προτιμάει πάρα πολύ την Juventus, ένα μεγάλο εκτός έδρας παιχνίδι στην Ιταλία.
0: Μάλιστα.
2: Οι τιμές βέβαια έχουν πάει στο Θεό, δηλαδή ξεκινήσαν από 40 ευρώ και τώρα τα εισιτήρια τα αεροπορικά είναι πάνω από 400, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
0: Εμείς είμαστε του Κερκίδα, ναι, έχουμε κάποια έκπληξη.
1: Θα σε διαπιστέψουμε να πας, Μαρία.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
0: Ξαφνικά εμείς του Κερκίδα.
1: Διαπίστευση θα κάνεις, αλλά το αεροπορικό δεν το κλειδώνεις.
0: Όχι.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Κυπριανέ.
0: Μα γιατί είμαι Κερκίδα, ο νέαρ.
1: Είσαι, ο νέαρ. Πρέπει να σε βάλουμε στο αεροπλάνο.
0: Κανονικά, ναι. Ωραία, ναι.
1: Εσύ, Κυπριανέ, έχεις προτίμηση από τα ταξίδια? Δύσκολες αποστολές για τους πράσινους, έτσι.
2: Είναι δύσκολες, είναι ονόματα έτσι μεγάλα κλαμπ. Αυτό ουσιαστικά θέλει και η Ομόνια, έτσι μεγαλώνει σαν ομάδα. Πρέπει να αντιμετωπίσεις και τέτοιες ομάδες. Είναι οι εμπειρίες, είναι πολλά που γεμίζουν και τον σύλλογο. Ξεχωρίζουν βέβαια τα εκτός έδρας παιχνίδια με Juventus και Nijmegen στη Ολλανδία, με τη Rennes στη Γαλλική. Είναι κάποια παιχνίδια έτσι πολύ μεγάλα, και τα εντός έδρας δεν πρέπει να ξεχνάμε, με την Celtic, με την Benfica, με την Besiktas, είναι ιστορικές ομάδες.
0: Το πρώτο παρόλα αυτά είναι 16 του μήνα με τη Θέλτα.
2: Με τη Θέλτα Βίκο, ναι, εντός έδρας στο Γάσιπι.
1: Θα θέλαμε έτσι να πάμε Γαλλικία, γιατί μου είπαν πάρα πολύ, δεν έχω πάει στη Γαλλικία, Βόρεια Ισπανία, Μαρία. Έτσι, γεωγραφικά, το ξέρεις πως μαθαίνουμε πολλά η αθλητικογράφη σε σχέση με γεωγραφία πάντα,
0: ναι.
1: Από τις χώρες που πάμε ή ταξιδεύουν οι ομάδες μας.
0: Εγώ είμαι χάλια στη γεωγραφία.
1: Γι' αυτό πρέπει να...
0: Ευκαιρία
1: να μάθεις πολλά.
2: Ευκαιρία, Μαρία, να μάθεις τώρα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, Κυπριανέ μου, κάτι για το σημερινό παιχνίδι, μετάβαση.
2: Για το σημερινό παιχνίδι, ναι, να πούμε ότι όπως εμείς κάνουμε πρεμιέρα σήμερα, Άρη και Μαρία, έτσι κάνει και η Ομόνια πρεμιέρα στο πρωτάθλημα.
1: Τι θα περίμενε ο κόσμος τη σήμερα, να είναι σοβαρή για να πάρει τη νίκη το ζητούμενο?
2: Φυσικά και είναι στόχος το ζητούμενο. Βέβαια κάθε αρχή και είναι και δύσκολη. Η Ομόνια θέλει να κερδίσει, θέλει να μπει με το δεξί σε αυτές τις νέες υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά θα έρθουν αρκετές αλλαγές από τον Χένινγκ Μπέρκ. Θέλει να ξεκουράσει αυτούς που αγωνίστηκαν πριν λίγες μέρες στον επαναληπτικό με τους Βέλγους. Θα δώσει χρόνο σε κάποιους ποδοσφαιριστές έτσι να αυξήσουν το επίπεδο ετοιμότητάς τους. Όμως δεν πάβει το ζητούμενο να είναι η νίκη απέναντι στην Ομόνια Ραδίπου, που και αυτή έχει τις δικές της φιλοδοξίες. Γι' αυτό
1: έχει
2: θα πρέπει.
1: Πολύ και το ρόστερ της Ομόνια Ραδίπου. Είδα ναι. με τον Γιάννο τον Οκά να κάνει πολλές μεταγραφές και περισσότερους γνωστούς ποδοσφαιριστές στο κυπριακό κοινό. Οπότε έχει αξία έτσι να δούμε πώς θα μπει και η Ομόνια Ραδίπου φέτος. Γιατί είναι τα τελευταία δύο χρόνια στην πρώτη κατηγορία και προφανώς εκεί θέλουν να μείνουν οι άνθρωποι των περιστέριων. Τα περιστέρια της Ραδίπου η Ομόνια. Έτσι, εγκυκλοπαιδικά, Μαρία. Ναι. Άμα τα μάθει η Μαρία, με βλέπει, λέει και βλέπει εξωγήματα.
0: Γιατί περιστέρια.
1: Έτσι, το σήμα τους, έχει περιστέρια.
0: Πεζούνι.
1: Ναι.
0: Okay. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά είναι ο λίγη Κυπριανέ μου. Δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι άλλο. Περιμένει σε εκτεταμένο rotation μα.

0: φαίνεται το σκέφτηκε, Άρη. Γιατί
1: το σκέφτηκε και δεν θα ξαναβγεί.
0: Γιατί είναι πολύ άνετος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Κυπριανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παιδιά, εγώ ευχαριστώ ξανά κάθε επιτυχία, κάθε καλό, την οποία τη θεωρώ και δεδομένη, όπως ο κόσμος έτσι αγκαλιάζει τόσα χρόνια το site Κερκίδα.net, έτσι νομίζω θα κάνει το ίδιο και με την εκπομπή μας ραδιοφωνικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κυπριανέ μου.
0: Ευχαριστούμε, Κυπριανέ.
2: Να είστε καλά. Yeah. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είστε καλά.

0: stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας

Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3. Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.

0: μας ξεκίνησες και με country μουσική ωραία,
1: τι άλλο θες από μένα δηλαδή, Άρη, πραγματικά
0: είμαι ευχαριστημένος.
1: Και on air και country.
0: Λοιπόν, απλά λίγες σημειώσεις για την πρώτη αγωνιστική πριν βάλουμε τον επόμενο καλεσμένο στην παρέα μας. Έτσι είναι ουσιώδης έτσι, για το κοινό που μας ακούει. Mm-hmm. Απλά να πούμε πώς ξεκίνησε το φετινό πρωτάθλημα και ολοκληρώνεται σήμερα με τον αγώνα της Ομόνιας με την Ομόνια Ραδίπου το απόγευμα στο Γασιπί. Κρασάβα Ομόνια 29, σπουδαίο διπλό για τους πράσινους της Ομόνιας 29. Της 29ης Μαΐου καλύτερα, με Σούπερ Άμπρι, έναν παίχτη που τον είδαμε πέρσι και ενθουσίαστο στο πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας. Φέτος ξεκίνησε ιδανικά με 2 γκολ στην πρεμιέρα. Ολυμπιακός Σαλαμίνα 3-3, γεμάτο παιχνίδι, ισόπαλο παιχνίδι τάβλη ήταν, όχι ποδοσφαίρου, γιατί μπορούσαν να πετύχουν και άλλα γκολ οι δύο ομάδες. Τρύπιες άμυνες, προοπτική επιθέση των δύο ομάδων. Να πω, υπήρχαν παράπονα για τη διαιτησία από την Νέα Σαλαμίνα, γενικότερα από τις τάσεις και τις αποφάσεις του διαιτή αλλά και του βαρίστα.
1: Δίκαια παράπονα.
0: Υπήρχαν φάσεις που μπορούσαν να δοθούν και περισσότερα φάουλ, κάποιες αποφάσεις στις κάρτες. Θεωρώ όμως πως το πέναλτι που κέρδισε ο Ολυμπιακός και έκανε γκολ ο Ζάνος Σάβα το 2-3 ήταν πέναλτι στο χέρι του Φιλιώτη. ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ 3-1 η ΑΕΚ, αποτελεσματική ομάδα της Λάρνακας. Δύο κεφαλιές με αυτογκόλ περισσότερο και ένα γκολ του Τσακών στην επιστροφή του μετά από ένα χρόνο από τραυματισμό.
1: Οι λεμεσανές ομάδες.
0: Οι λεμεσανές ομάδες, Άρης Απόλλων ήταν ένα πλούσιο παιχνίδι. Θα μπορούσε να τελειώσει και 5-5 το παιχνίδι. Το 2-2 τελείωσε. Μάτς με πολλές επιθέσεις, πολλές ευκαιρίες. Χορταστικό παιχνίδι που λέμε. Ενθουσίασε το κοινό του Άρης, γιατί παρά τις τεράστιες αλλαγές που έκανε και έφερε τον υπηαγωγείο στην ομάδα που λέμε, γιατί έφερε πάρα πολλούς μικρούς ποδοσφαιριστές. Το ταβάνι του Άρη θα ακούσουμε αύριο μεθαύριο, θα πάρουμε και τον Κώστα Παδοπούλο να ακούσουμε και την λογική των αλλαγών του Άρη. Θεωρώ πως ο Άρης θα είναι και φέτος στην εξάδα με τα όσα μας έχει δείξει και στα φιλικά αλλά και στην πρεμιέρα με τον Απόλλωνα, να δείχνει να είναι μια ομάδα που έχει ταυτότητα και έχει και πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές όπως ο Βέρτον. Ο Βραζιλιάνος ήταν εξαιρετικός με τον Απόλλωνα και ίσως ήταν ο παίχτης του γηπέδου. Φυσικά δεν θα δικήσω τους Κύπριους του Απόλλωνα, και ο Λεωνίδας Κονομής και ο Άγγελος Ανδρέου ήταν πάρα πολύ καλοί, και θεωρώ πως και οι δύο έχουν θέση στην εθνική ομάδα. Και αν ο Άγγελος Ανδρέου πήρε θέση στην κλίση στην εθνική ομάδα, ο Λεωνίδας Κονομής αναμένεται να γίνει σύντομα διεθνής. Έπαιζε πέρσι τον Ολυμπιακό και πέρσι θεωρώ με τη χρονιά που έκανε θα μπορούσε να είναι στην εθνική ομάδα. Θα γίνει φέτος ο Λεωνίδας. Τι ξεχάσαμε, εντάξει, για την ΑΕΛ Ανόρθωση τα είπαμε, 2-0 η ΑΕΛ και επικράτηση των γαλαζοκίτρινων της Λεμεσού. Καρμιού της Απάφος 0-3, 3-0, εντάξει, το Στέλιος Κυριακίδης παίζανε.
1: Μάλιστα.
0: Η Καρμιού της παίζει στο ενέδρα της Πάφου, οπότε κέρδισε η Πάφος σχετικά άνετα μετά το 40 τα γκολ. Κράτησε η Καρμιού της για περίπου 40 λεπτά.
1: Και αναμένουμε να δούμε το σημερινό αποτέλεσμα.
0: Ναι, για να κλείσει η αγωνιστική, πάνω κάτω δεν είχαμε την μεγάλη έκπληξη στην φετινή πρεμιέρα. Εντάξει, σίγουρα μπαίνουν περισσότερα οι φιλάθλοι των μεγάλων ομάδων, παραδοσιακών μεγάλων. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα πάει με την δεύτερη αγωνιστική. Έχουμε σπουδαία παιχνίδια και στην δεύτερη αγωνιστική. Ναι, θέλεις να πεις.
1: Έχουμε σήμερα, περιμένουμε κάτι σήμερα. Όχι, περιμένουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Όχι, από τις 4 Σεπτεμβρίου, από την Παρασκευή ξεκινάμε, οπότε σιγά σιγά θα τα πούμε.
1: Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Εδώ βλέπω από όλων Ανόρθωση περιμένουμε και ναι. Από ΕΛΑΕΛ.
0: Ναι, έτσι, είναι τα δύο.
1: Τα δύο τα μεγάλα τα παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μεγάλο παιχνίδι είναι και το παιχνίδι του Άρη με την Ομόνια.
1: Ομόνια, βέβαια, στο στάδιο ΑΜΕΚΑ παίζει έδρα ο Άρης.
0: Ναι.
1: Ωραία. Έδρα.
0: Ναι.
1: Στην πόλη του,
0: περισσότεροι φιλάθλοι στο Πέταλο, αλλά εντάξει.
1: Ναι, ωραία, άρα έχουμε να περιμένουμε παιχνίδια, έχουμε πολλά να δούμε, ναι. Αγάπη. Ναι, ναι. Ωραία, έχουμε πολλά να δούμε, έχουμε και πολλά να πούμε σε λίγο, γιατί έχουμε καλεσμένο το Μαρίνο το Σατσά.
0: Ναι. Joyce FM 102.6.

0: Μαρίνο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
1: Σπίτι με τα παιδιά.
0: Α, ωραία. Προς το παρόν, μέχρι να πάνε σχολείο, ε.
1: Ναι. Ανυπομονούμε.
0: Όλοι.
2: Λοιπόν, Μαρίνο, όταν ναι. Μιλούσα με την Μαρία για τους πρώτους καλεσμένους, της είπα πρέπει να είναι εκφραστικά άτομα. Ναι. Ο Μαρίνος Ατσάς είναι εκφραστικός και είναι από τους προπονητές που μιλούν και έχουν την ευχέρεια να μιλούν σωστά και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, Μαρία μου. Έτσι, ξεκινάμε με Μαρίνο Ατσά για μια ανασκόπηση και της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, γιατί είναι ένα άτομο που.
0: Μαρίνο, σε υπερπούλησε.
1: Ναι, όχι,
0: να
1: έκανε,
0: ναι.
1: Έκανε με φινιτζάμ.
0: Έκανε σε φινιτζάμ. Δηλαδή.
2: Εντάξει, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε λογικά για την πρεμιέρα, Μαρία, βάλαμε ένα πιο ειδικό, έτσι.
0: Βέβαια, ναι. Εγώ θέλω, για να δω.
2: Λοιπόν,
0: Μαρίνο, τα λεφτά σου, πιάσε τα λεφτά σου.
1: Ναι, η πρεμιέρα νομίζω ήταν αρκετά καλή και δύσκολη από όλες τις πλευρές. Εμένα με εξέπληξε ευχάριστα η Ομονία 29. Δεν περίμενα τόσο μεγάλο σκορ.
2: Άνετο διπλό, έτσι. Ήταν άνετο,
1: ναι,
2: διπλό με τον τρόπο.
1: Δεν έχω δει όλο το παιχνίδι, για να είμαι ειλικρινής. Έχω δει έναν ημίχρονο.
2: Και τα στιγμιότυπα.
1: Ναι, και τα στιγμιότυπα. Είδα το Ολυμπιακό Σαλαμίνα. Παραβρέθηκα και στο ύπερο. Ήταν ένα καλό παιχνίδι.
2: Κότς, ήταν για σένα ο Ολυμπιακός ομάδα του προπονητή. Τον είδαμε πέρσι με τον Γιώργο Κωστή να κάνει έτσι εξαιρετικά παιχνίδια επιθετικά. Αλλά ο Ολυμπιακός και στην περσινή σεζόν και στην πρεμιέρα μου φάνηκαν αισθητές έτσι και χτυπητές οι αδυναμίες στην άμυνα. Είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί ή θεωρείς με τον τρόπο που αγωνίζεται ο Κωστή η άμυνα δεν είναι η προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό?
1: Εντάξει, ο Γιώργος από πέρσι έχει δείξει ένα καλό έργο και φέτος από ό,τι φαίνεται κρατά την ίδια φιλοσοφία, ένα 3-4-3 με high press. Αυτός είναι ο τρόπος του Γιώργου, του κάθε προπονητή. Δεν μπορώ να κρίνω αν είναι σωστός ή λάθος. Τα αποτελέσματα θα μιλήσουν στην πορεία.
2: Ναι, στην πορεία.
1: Κάποιες φορές σου βγαίνουν κάποια πράγματα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή όσον αφορά την πίεση ψηλά ή κάποιες μεταβιβάσεις ή κάποιες άμυνες που πρέπει να κάνεις κάπως καλύτερα. Αν χάσεις λίγο τα μαρκαρίσματα εκεί μπορεί να πάθεις τη ζημιά. Πιστεύω ότι το παιχνίδι, γιατί το έχω παρακολουθήσει, ναι, ένα 30 λεπτό ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος και μπορούσε να βάλει και δεύτερο γκολ. Μετά η Σαλαμίνα από μια αντεπίθεση ισοφάρισε.
2: Μέσα σε 5 λεπτά είναι
1: δεύτερη,
2: ένα τροπή.
1: Ναι, δεύτερη αντεπίθεση 1-2. Τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα για τη Σαλαμίνα στο εν επανάληψη. Θεωρώ μετά τους τραυματισμούς ο Ολυμπιακός ανέβηκε ξανά και μπορούσε και να κερδίσει τον αγώνα έτσι προς
2: το τέλος. Άλλαξε κάπως και τακτική ο Άγχελ Λόπες. Μετά το δεύτερο γκολ θεωρώ πως άλλαξε και το σύστημά του. Διαφοροποίησε τον τρόπο λειτουργίας της Σαλαμίνας. Ίσως κάπως μπερδεύτηκαν εκεί οι φιλοξενούμενοι, Μαρίνο. Το είδες και εσύ αυτό? Έβλεπα το παιχνίδι και θεωρώ πως η Σαλαμίνα κάτι άλλαξε. Δεν ξέρω, ναι, αν έβαλε πίεση περισσότερο και ο Ολυμπιακός, είναι και ίσως και τα δύο. Πάντως είδαμε και τη νέα Σαλαμίνα να έχει πάνω κάτω στο παιχνίδι.
1: Ναι, δεν μπορώ να κρίνω αυστηρά τι είχε στο μυαλό του ο προπονητής. Πιστεύω ότι μετά το 2-3 πήγε να το κρατήσει. Άρα πήγε σε μια πεντάδα, μπορώ να πω, ότι προσπάθησε να κλείσει περισσότερο το σχόλιο, γιατί ο Ολυμπιακός ανέβηκε. Και είναι λογικό κάποιες φορές να μεταφερθείς πιο πίσω, γιατί και ο αντίπαλος
2: θα πιέσει περισσότερο.
1: Ρισκάρει περισσότερο, ναι, και θα πρεσάρει περισσότερο. Και έβαλε ο προπονητής της Σαλαμίνας, ο Λόπες, έβαλε ένα παίχτη γρήγορο, άρα ήθελε να τελειώσει το παιχνίδι στην κόντρα, κάτι που δεν έγινε.
2: Στα πιο δυνατά παιχνίδια τι κρατάς από το ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, το Άρης Απόλλωνας και το ΑΕΛ Ανόρθωση?
1: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ έχω δει, ναι, όχι όλων, αλλά έχω δει αρκετών. Πιστεύω Ότι το πρώτο ημίχρονο ανήκε στην ΑΕΚ, το δεύτερο το απόγευμα ήταν καλύτερο, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε. Η ΑΕΚ ήταν αρκετά αποτελεσματική και με αρκετή ωραία τακτική κατάφερε και πήρε το παιχνίδι.
2: Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ, εντάξει, έρχονται και πολλά μηνύματα σε σχέση με τις προσθήκες. Θεωρείς πως έχει ανάγκη από ποιοτικές προσθήκες ο ΑΠΟΕΛ, Μαρινό, για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος, αν θέλει να είναι ανταγωνιστικός και στην πρώτη εξάδα, έτσι να διεκδικήσει περισσότερο θέσεις?
1: Έκανε μεταγραφές του ΑΠΟΕΛ. Μπορεί να χρειάζεται και άλλες προσθήκες. Τώρα οι άνθρωποι εκεί ξέρουν καλύτερα, ναι, σε ποιες θέσεις χρειάζονται. Γιατί ο εκάστοτε προπονητής ή ο κάθε προπονητής
2: αξιολογεί αυτά που έχει μπροστά.
1: Αξιολογεί αυτά και παίζει με διαφορετικών τρόπων, εννοείται, από κάθε άλλον. Ναι. Άρα μπορεί να χρειάζεται, έτσι, δεν ξέρω, ναι, μπορεί να χρειάζεται πιο μέσο αμυντικό ή πιο μέσο επιθετικό. Ναι. Τώρα θα τα δουν οι αρμόδιοι.
2: Από τα δύο παιχνίδια της Λεμεσού, το Άρης Απόλλωνας και ΑΕΛ Ανόρθωση.
1: Άρης Απόλλωνας, είδα τα στιγμιότυπα, είδα και από αυτόν τον ημίχρονο.
2: Ήταν τρελό παιχνίδι, να σου πω εγώ, γιατί είδα το παιχνίδι, ήταν πάνω κάτω η μπάλα συνέχεια και νομίζω το 2-2 είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις ευκαιρίες που έκαναν και οι δύο ομάδες.
1: Ανοιχτό παιχνίδι, ναι, ποιοτικό. Θεωρώ ότι ο κόσμος απόλαυσε όλων αυτών. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες θα είναι πολύ δυνατές φέτος. Θα διεκδικήσουν μέχρι το τέλος τον τίτλο. Ο Απόλλωνας με τον Λοσάδα έχει δείξει από πέρσι μια πολύ καλή πορεία, ένα δικό του τρόπο παιχνιδιού. Και ο προπονητής του Άρη, ο Ράτκοφ, πέρασε στις αρχές, άλλαξε. Τώρα βλέπω ότι είναι πολύ πιο αποφασιστικός σε αυτό που θέλει να κάνει.
2: Πάντως έχει
1: ακόμη είναι αρχή, θα δείξει η πορεία φυσικά, εννοείται.
2: Εντάξει, ο Άρης έκανε μεγάλο, έτσι, ξεκαθάρισμα. Έδιωξε όλους τους μεγάλους ηλικιακά ποδοσφαιριστές και έχει μειώσει πάρα πολύ τον μέσο όρο ηλικίας. Αυτό ίσως είναι και μια στρατηγική φέτος της ομάδας και θα δούμε κατά πόσον στο τέλος της ημέρας θα βγει. Εκ πρώτης βλέπουμε πάντως αρκετή ενέργεια από τον νέο Άρη. Για το ΑΕΛ Ανόρθωση, ένα παιχνίδι που είχε και σοβαρούς τραυματισμούς, Μαρίνο. Και βλέπω τώρα ήρθε και ενημέρωση από την ΑΕΛ. Ο Γκομής θα μείνει 6 μήνες εκτός. Είναι το μεγάλο, έτσι.
1: Τι ακριβώς? Είδα το παιχνίδι. Έπαθε κάταγμα στον αστράγαλο. Ήταν ολικείο. Επειδή έπαθα σχεδόν το ίδιο, παρόμοια φάση. Πραγματικά είναι από τους δύσκολους τραυματισμούς. Πιστεύω ότι ο παίχτης γλίστρησε και του χτύπησε. Ναι. Δεν πήγε σκοπιμά. Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη.
2: Εξάρθρημα αποδοκνημικής και κάταγμα περώνης, αν ναι, σε βοηθά, Μαρινό.
1: Οπότε, ναι, βοηθά αυτό. Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό θα αφήσει τον παίχτη 6 μήνες εκτός. Οπότε λογικά η ΑΕΛ πάει για μεταγραφή επιθετικού. Μετά από αυτή την...
1: Και ο επιθετικός της...
2: Ο Τσατάκοβιτς δεν έχουμε ενημέρωση για το Τσατάκοβιτς. Ο Τσατάκοβιτς θεωρούν πως δεν είναι τόσο μεγάλος τραυματισμός. Θεωρούν πως είναι στο μηνίσκο, αλλά θα επιβεβαιωθεί και αυτό σε λίγο. Έχουμε ενημέρωση από την ΑΕΛ πάντως πως για τον Γκομής είναι βέβαιο πως θα μείνει τουλάχιστον 6 μήνες εκτός.
1: Εντάξει, τον Γκομής ήταν αρκετά σοκαριστικό.
2: Φάνηκε από την τηλεόραση.
1: Υπάρχουν και αυτά στο ποδόσφαιρο.
2: Και ό,τι χειρότερο, ναι, για έναν.
1: Δυστυχώς είναι ό,τι χειρότερο για έναν παίχτη, είναι ειδικά στα αρχικά στάδια και μετά τον γκολ, ναι, που έχει επιτεύξει. Και φυσικά οι δύο σκόρερ έχουν χτυπήσει. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη ατυχία για την ομάδα της ΑΕΛ. Και ο Καρό έχει, από ό,τι έχω μάθει, ήταν εκτός στο ημίχρονο λόγω τραυματισμού. Πραγματικά εύχομαι γρήγορη ανάρρωση και δυνατή στο να επανέλθω στα γήπεδα.
2: Γενικότερα
1: στις αρχές ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι, με καλές ευκαιρίες. Η ΑΕΛ πιστεύω ήταν καλύτερη και δίκαια κέρδισε το παιχνίδι. Και από το πρώτο ημίχρονο έδειξε ότι οι ευκαιρίες της ήταν πιο κλασικές, ήταν πιο ξεκάθαρες. Και στην επανάληψη τα πράγματα ήταν έγιναν προς την ΑΕΛ και μετά την κόκκινη εννοείται ότι τα πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα.
2: Ένα καταληκτικό σχόλιο σε σχέση με τη δυναμική των ομάδων φέτος. Θεωρείς πως θα έχουμε περισσότερο ανταγωνισμό? Δείχνουν κάποιες ομάδες πως είναι πιο έτοιμες την δεδομένη στιγμή, Μαρινό?
1: Πιστεύω θα είναι πιο ανταγωνιστικό, ναι, το πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες ενισχυθήκαν και όλες οι ομάδες προσπαθούν να κάνουν κάτι διαφορετικό από από τη χρονιά που έρχεται ή από τη χρονιά που είχα. Βλέπουμε, να πάρω από το τελευταίο παιχνίδι, την ΑΕΛ να δίνει αρκετά χρήματα, να φέρει ποιοτικούς παίχτες ώστε να κάνει μια δυνατή ομάδα, και από ό,τι φαίνεται έτσι δείχνουν τα πράγματα. Εντάξει, δεν είπαμε για το Πάφος Καρμιώτισσα. Θεωρώ ότι η Πάφος θα είναι ένα από τα φαβορί. Έχει μια μεγάλη δυναμική,
2: ναι,
1: και μεγάλο budget, ναι. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος πλέον στην ομάδα της Πάφου, ότι πάει για το πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, το έχουμε δει και στην Ευρώπη. Θεωρώ πως και η Ομόνια και η Πάφος πάλι θα είναι εκεί ψηλά, Μαρινό.
1: Βέβαια, ναι.
0: Πάλι θα κρατήσουν, θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον, λέτε?
1: Δεν ξέρουμε. Ελπίζουμε να δούμε και άλλα χρώματα.
0: Σαφώς, βέβαια. Ναι. Εκεί είναι το ωραίο του παιχνιδιού.
1: Όμως θα είναι, αυτοί οι δύο για μένα είναι από τα φαβορί.
0: Μαρινό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν καταληκτικό ο σχολιασμό σου και θα σε έχουμε συχνά στην εκπομπή μας, να το ξέρεις αυτό. Και είναι απειλή, ναι.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή αρχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ό,τι καλύτερο στην εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε, Μαρινό.
1: Είστε καλά.

0: Λοιπόν, Άρη μου, δεν είναι μόνο τα ποδοσφαιρικά που μας απασχολούν. Ξέρεις ότι είμαι κορίτσι του μπάσκετ. Και είχαμε και μια φανταστική νίκη της εθνικής μπάσκετ ανδρών. Έτσι, επί της Αυστρίας αυτή τη βδομάδα. Τη βδομάδα μας πέρασε στα προκριματικά του Eurobasket. Είναι φανταστικό λοιπόν αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Και συγχαρητήρια να πούμε.
1: Συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναγιώτη Γιαναρά και των βοηθών του. Νομίζω έγινε δουλειά από όλους για να έρθει ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Και είδαμε και το πριμ από τον πρόεδρο
0: της. Είδαμε το πριμ. Θα το πούμε και το πριμ. Πάρτε από πέντε αγόρια μου, έτσι αγοράρες μου, αφού είσαστε φανταστικοί.
1: Δεν είναι κίνητρο όμως.
0: Είναι, ναι. Και να σου πω κάτι. Το καλό πρέπει να ανταμείβεται. Και μπράβο, δεν είναι μόνο το κίνητρο, γιατί δεν ήταν κίνητρο από πριν. Δεν ξέρω, τους το είπε από πριν. Αλλά πάρτε τα πέντε. Και μπράβο τους και το πανηγύρισαν και το χάρηκαν. Και μπράβο στα αγόρια μας. Και θέλω να πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί το αξίζουν. Επίσης είχαμε φανταστικό αποτέλεσμα από τη γυναική ομάδα μπάσκετ 3-on-3, 3x3. 12-7 κέρδισαν την Τουρκία στους Μεσογειακούς. Και αυτό άκου να δεις τώρα τι είναι. Είναι πρώτη νίκη κυπριακής εθνικής σε ομαδικό άθλημα απέναντι στην Τουρκία ever.
1: Μάλιστα, κάτι λέει, κάτι λέει.
0: Ever όμως, έτσι, ομαδικό άθλημα απέναντι από την Τουρκία. Είναι πρωτιά παγκύπρια αυτή για τις γυναίκες μας. Μπράβο στις γυναικάρες μας, άρα πάμε πολύ καλά στο μπάσκετ.
1: Και μιας και μιλάς και για Μεσογειακούς, είχαμε και χρυσό μετάλλιο χτες.
0: Για πες.
1: Εντάξει, ο Κεσίδης πήρε χρυσό μετάλλιο.
0: Μπράβο στο αγόρι μας.
1: Ήταν το τέταρτο χρυσός. Ναι. Τα συνολικά 10 μετάλλια που είχαμε στους Μεσογειακούς αγώνες, Μαρία μου. Οπότε αξίζουν συγχαρητηρίων τα παιδιά.
0: Όλοι.
1: Και βλέπουμε πως καθημερινά, επειδή έρχεται και το ενημερωτικό φυλάδιο από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, βλέπουμε αρκετά σε σχέση με τις επιδόσεις των αθλητών μας που ζουν σε ένα τεράστιο κότερο, ένα κρουαζιερόπλοιο τεράστιο στο Ταράντο της Ιταλίας το τελευταίο διάστημα, έτσι το τελευταίο δεκαήμερο, έτσι είναι.
0: Σε γιώτε έχουν τα παιδιά μας.
1: Σε πολυτέλεια.
0: Δεν κουνιούνται τα παιδιά
1: μας. Καθόλου.
0: Είναι ακυροβολημένο. Αυτά τα πολύ τα ακριβά δεν κουνάνε και πολύ, να σου πω την αλήθεια. Εγώ σε πάω λίγο πίσω στο μπάσκετ όμως, γιατί
1: από
0: σήμερα το βράδυ στις 7 έχουμε Ελλάδα-Ισπανία.
1: Ναι, χωρίς όμως τον Πάπα Νικόλαου.
0: Χωρίς τον αρχηγό, ναι, γιατί τραυματίστηκε και αυτός. Τι έπαθαν τα αγόρια, ρε, και σκοτώνονται.
1: Ναι, και δεν έχουμε και Γιάννη.
0: Και δεν έχουμε και Γιάννη, ναι. Δεν έχουμε και Σλούκα. Δεν κάνει την αναφορά, δεν την κάνω εγώ, δεν με νοιάζει.
1: Για μένα αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει.
0: Να μην έχει την άποψή σου, να την κρατήσει για τον εαυτό σου, μην μιλάς έτσι για το Σλούκαρο.
1: Λοιπόν,
0: Telecom Center Athens παίζει σήμερα το βράδυ στις 7 η ώρα. Μπορείτε να το δείτε.
1: Ναι, με την Ισπανία, δεν ξέρω, ελληνική τηλεόραση θα το δούμε νομίζω.
0: Ναι, και εγώ νομίζω
1: ότι είναι ένα πρόγραμμα. Στη Cita Vision δεν το είδα.
0: Α,
1: δεν ξέρω αν έχω λάθος. Άρα προφανώς θα είναι μέσω ΕΡΤ.
0: Κρίσιμος. Πάρα πολύ κρίσιμος αγώνας. Αν δεν τα πάει καλά η εθνική.
1: Ωραία, χάσει, τελειώσαμε.
0: Σταμάτα, ρε, κατσικοπόδα, ρε, Μητσοτάκη, τι έπαθες.
1: Εντάξει, επειδή έχασε το τελευταίο της παιχνίδι η Ελλάδα από την Ουκρανία που δεν ήταν και το σωστό πρόγραμμα.
0: Ήρεμα με το Σλούκα, λέει ο Άλεξ. Καλά σου λέει.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πω κάτι που είπε ο Χουαντσίτο μου. Τα φιλιά μου στο Χουαντσίτο, αν ακούει μόνη τη. Ο Χουάντσο, ο οποίος παίζει σήμερα με την Ισπανία.
1: Χουάντσο Λεβέντη.
0: Λεβέντη είπε, φοράμε κόκκινα σήμερα, αλλά το χρώμα της καρδιάς μας είναι πάντα πράσινο. Είναι να μην τον αγαπάς, τον Χουάντσο.
1: Τα χρωματοψία, ο Χουάντσο.
0: Τα μάτα, ρε, μαζέψου, ρε, μαζέψου. Μου φέρατε Ολυμπιακό, ρε, να κάνω μαζί την εκπομπή. Είστε σοβαροί άνθρωποι.
1: Λοιπόν, εντάξει, γενικά θέλουμε με ένα μεγάλο αποτέλεσμα για την Ελλάδα.
0: Οπωσδήποτε, ναι. Αυτό είναι στα πλαίσια του.
1: Για το
0: Μουντομπάσκετ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι. Είδομε, και μιας και ακούει ο Θωμάς ο Φραντζής, έναν αγώνα στο Telecom Center, εγώ τον έβλεπα. Συγγνώμη.
1: Θα το δει. Σε κάποια φάση θα το δει. Θα σε διαπιστέψω, Μαρία μου, να πας. Να πας να το χάρεις.
0: Αλλά το εισιτήριο όχι, λες. Τη διαπίστευση.
1: Εισιτήριο πάλι μπορεί να κανονιστεί. Έχεις φίλους στην Ελλάδα.
0: Έχω, βρε, έχω.
1: Έχουμε και εμείς κάτι θα κανονίσουμε.
0: Κάτι κανονίστε. Λοιπόν, Άρη μου, αν κατάλαβες καλά, η εκπομπή τέλειωσε.
1: Θα με διώξετε.
0: Εσύ αν θες μείνε, εγώ θα πάω στο γραφείο μου δίπλα να ετοιμάσουμε την αυριανή, βρε, να βγάλουμε σκαλέτα.
1: Έγινε.
0: Θέλω να ευχαριστήσουμε τα Κροατόπουλα που ήταν μαζί μας έτσι στην παρθενική μας πρώτη και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Σας αγαπάμε πάρα πολύ να είστε μαζί μας κάθε μέρα. 12 με 1 θα είμαστε εδώ με τον Άρη Κυριάκο φυσικά και όλη την ομάδα του Κερκίδα.net, το οποίο Κερκίδα.net μπορείτε να ακολουθείτε και στο Instagram και στο TikTok. Έχει παντού, παντού έχει απλώσει τα κλαδιά του παντού αυτή η ιστοσελίδα. Να ενημερώνεστε. Και όχι μόνο εδώ, αλλά και on air. Πια.
1: Να τα χαιρετήσουμε, να πούμε για αύριο.
0: Να
1: στο επανειδήν.
0: Στο Επανειδήν θα
1: αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί.
0: Γιατί τόση ψύχρα, γιατί τόση ψύχρα.
1: Πώς θέλω να το πάρω, ξαναπες, πες πώς κάνεις κλείσιμο.
0: Θέλω να πεις ένα ευχαριστώ.
1: Au revoir.
0: Au revoir. Γιατί ρε που είπες ότι θες να πεις Γαλλία, ήθελες να πεις πριν. Όχι, αλλού ήθελες να πας πριν, γι' αυτό μου το λες στο γαλλικό τώρα.
1: Θέλτα Βίγκο σου είπα πριν.
0: Τι είναι αυτό?
1: Θέλτα Βίγκο, είναι ομάδα.
0: Παιδιά, πώς μου μιλάει έτσι.
1: Θα κάνουμε και μαθήματα στη Μαρία για να μάθει περισσότερα από αθλητικά.
0: Μέχρι τότε, μέχρι την εκπαίδευσή μου. Δέλτα Βίγκο στο Επανειδήν.
1: Στο Επανειδήν.
2: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Next Hit Pub.
3: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
4: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
3: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Next Hit Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
2: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
6: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Euro College και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Λεμεσός. Be one of the best.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
8: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
9: Το σωστό ακίνητο δεν βρίσκεται στην τύχη, βρίσκεται εκεί όπου υπάρχουν πάνω από 20.000 επιλογές. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.

Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων.

Joyce FM 104.3 and 98.2.

0: για κάθε στιγμή της ημέρας. Από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί. Μία κοινή φιλοσοφία. Γεύσεις που ξεχωρίζουν. Ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants. Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400+ Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400+ από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited. Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
1: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
0: Πεπερώνει πίτσα.
1: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
0: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
1: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
0: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
1: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
0: Παραγγελίες στο 2535 0735
1: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
2: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cake.

0: ή στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Nordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.

0: Η ώρα είναι 2. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: Mat Racer,
3: Καμικάζι Slide,
4: Wet Bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα Net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των εστιατορίων Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concert Bar του ομίλου FD Group Restaurants.
2: Choice FM 98.2 and 104.3.

0: ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast. Από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Change begins with Choice. It's only.

0: This week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
2: Number 5.

0: και εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
4: Choice FM.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Eurocollege και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών

λοιπόν, στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Λεμεσός. Be one of the best.

0: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Nugget Pub. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα penalty.
2: Imagine
3: John Lennon.
2: Imagine άσπρο.
3: John Lennon με άσπρα.
2: Imagine βελούδο.
3: John Lennon με βελούδο.
2: Καλά, είσαι χαμένος.
3: Εσύ είπες Imagine.
2: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
3: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
2: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
6: Γεια, είμαι η πολύ

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την MDM Distributors Limited.
1: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel K στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Padel Tournament by New Nordic από το kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
2: Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM

0: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

0: Ελλάδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Άντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης.

Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα Net. Μέλος του ομιλού Digital 3. 98.2 and 104.3. Choice. The sound.

0: Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Music by choice. It's only today.

0: coming up next. Choice
1: FM. Imagine.
2: John Lennon.
1: Imagine άσπρο.
2: John Lennon με άσπρα.
1: Imagine βελούδο.
2: John Lennon με βελούδο.
1: Καλά, είσαι χαμένος.
2: Εσύ είπες Imagine.
1: Οκ. Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
2: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
1: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
3: Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα marketplace. www.properproperty.com.cy.
4: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Eurocollege και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013 81 και να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Lemesos, be one of the best.

0: Rank first for sushi in Limassol on TripAdvisor. Step into your summer vibe at Kai Sushi Bar.
1: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel K στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Padel Tournament by New Rordic από το kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Ω, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Το Cyprus College συνεργάζεται με τη Microsoft και τη Cisco Networking Academy για την εκπαίδευση και επαγγελματική πιστοποίηση των φοιτητών που συμβάλλει στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
5: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο Bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
6: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. I'm
8: loving it. Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

power, the power, power, papalado. Σήμερα σας ημέρα και καλώς ήρθατε στο Goldies Room, την πρώτη K-pop εκπομπή στον Choice FM 98,2 και 104,3. Δευτέρα σήμερα, 31 Οκτώου, πρεμιέρα για όλο το σταθμό. Είμαι η Goldie και πάμε να γνωριστούμε λίγο καλύτερα για να σπάσουμε τον πάγο, καθώς όπως καταλαβαίνετε είναι η πρώτη μου εκπομπή. Είμαι η Golden Im ή αλλιώς η Θεία, και αν ασχολείστε με την K-pop στην Ελλάδα ή την Κύπρο, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα κάπου, κάποτε να έχουμε συναντηθεί. Σε κάποιο event, σε κάποια συναυλία, σε κάποιο fan meeting ή μέσα από ένα από τα μέτρητα K-pop project που έχω διοργανώσει όλα αυτά τα χρόνια. Η δική μου σχέση με την K-pop ξεκίνησε το μακρινό πλέον 2009, και όσοι είστε από τους παλιούς ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Ήταν μια εποχή που για να βρεις ένα κορεατικό τραγούδι στο ίντερνετ έπρεπε πραγματικά να ψάξεις βαθιά. Πάρα πολύ βαθιά. Δεν υπήρχε το TikTok να σου πετάξει το επόμενο viral τραγούδι, ούτε το Netflix να σου προτείνει το επόμενο Korean drama. Έπρεπε να ξέρεις που ψάχνεις. Από το 2014 είμαι πρόεδρος του K-Wave Greece, της μοναδικής ομάδας που είναι διαπιστευμένη από την πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα και λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην κορεατική κουλτούρα και την ελληνική κοινότητα. Και τα τελευταία χρόνια έχω την τιμή να έχω αναγνωριστεί και ως K-Influencer από το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού της Νότιας Κορέας, συμμετέχοντας στο K-Influencer Academy. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, από το 2009 μέχρι σήμερα η K-pop δεν είναι απλώς κάτι που ακούω. Έχει γίνει ένα τεράστιο κομμάτι της δουλειάς μου αλλά και της ζωής μου. Events, συναυλίες, fan meetings, περιεχόμενο στα social media, συνεντεύξεις, καλλιτέχνες, fans, ταξίδια στην Κορέα και φυσικά αμέτρητες ώρες μουσικής. Και τώρα έχω τη χαρά να φέρω όλη αυτή την αγάπη και στο ραδιόφωνο. Εδώ, στον Choice FM, στους 98,2 και 104,3. Οπότε, εσύ που με ακούς τώρα, είτε είσαι hardcore K-pop fan και ξέρεις ήδη όλα τα fansan και τα ονόματα απ' έξω, είτε είσαι σχετικά καινούριος σε αυτόν τον κόσμο και ακόμα προσπαθείς να ξεχωρίσεις ποιο τραγούδι είναι ποιο, προετοιμάσου, γιατί για τις επόμενες δύο ώρες, K-pop is on.

Επιστρέψαμε εδώ στο Goldies Room στον Choice FM 98,2 και 104,3. Μόλις ακούσαμε Hooty Fruity από τις Cat's Eye, όπου κυριολεκτικά είναι ένα όνομα που πραγματικά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε αυτήν την περίοδο. Το νέο του EP Wild έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard 200 στην Αμερική, ενώ την ίδια στιγμή έχουν 4 διαφορετικά τραγούδια μέσα στο Billboard Hot 100. Το Animal βρίσκεται στο νούμερο 24, το Hooty Fruity έκανε ντεμπούτο στο 31, ενώ στο chart βρίσκονται και τα Pinky Up και Iconic by Mistake. Βέβαια, με όλα τα καλά τα οποία έχουμε να πούμε για τις Cat's Eye, έχουμε να πούμε και τα δυσάρεστα, καθώς όπως όλοι ήδη γνωρίζετε, η Δεσποινής Μανώ είναι σε διάλειμμα εδώ και αρκετούς μήνες. Η Δεσποινής Σοφία, η leader του group, βγήκε και εκείνη σε ένα διάλειμμα για την ψυχολογική και σωματική της υγεία. Και τώρα έχουμε και τη Δεσποινίδα Μέγκαν, η οποία στραμπούληξε τον αστραγαλό της και είχε αυτό σαν αποτέλεσμα να ανακοινωθεί από τις εταιρείες Geffen και Hype America πως πλέον οι Cat's Eye δεν θα μπορούν να πάνε στην συναυλία της Olivia Rodrigo. Το έχω πει πάρα πολλές φορές στα δικά μου social media και θα το πω και εδώ, θα σας κάνω μια θερμή παράκληση. Ένα ξεμάτιασμα στα κορίτσια, γιατί κυριολεκτικά ενώ πάνε πάρα πολύ καλά στην επαγγελματική τους ζωή, μάλλον κάτι άλλο τρέχει πίσω από κλειστές πόρτες που εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε. Αλλά επειδή δεν θέλω να πέσουμε με αυτά τα λίγο περίεργα νέα, πάμε να ακούσουμε το Jump από τις Blackpink και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε στο Goldie's Room. Είμαι η Goldie και πάμε να μιλήσουμε για τους Stray Kids. Και πολύ κρατήθηκα. Οι Stray Kids έχουν φτάσει πλέον σε ένα σημείο όπου κάθε νέο comeback συνοδεύεται σχεδόν και από ένα νέο ρεκόρ. Το This and That έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200, χαρίζοντάς τους το ένατο συνεχόμενο άλμπουμ που φτάνει στην κορυφή. Μάλιστα, έγιναν ο πρώτος καλλιτέχνης στην 70χρονη ιστορία του Billboard 200, του οποίου οι πρώτες 9 εμφανίσεις στο chart μπήκαν όλες κατευθείαν στο νούμερο 1. Το ομώνυμο This and That μπήκε στο Billboard Hot 100 στο νούμερο 38, την υψηλότερη θέση που έχουν πετύχει μέχρι σήμερα. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η νέα παγκόσμια περιοδία τους, το Run It. Η αρχή έγινε στη Σεούλ με 5 συναυλίες στο KSPO Dome και στις 29 Αυγούστου ήρθε η πρώτη μεγάλη στάση εκτός Κορέας, η Ιαπωνία και Τόκιο. Και όταν λέω μεγάλη, το εννοώ. Οι Stray Kids έπαιξαν στο MUFG Stadium, το εθνικό στάδιο της Ιαπωνίας. Ένα venue που διαθέτει επίσημα περισσότερες από 66.000 θέσεις και συχνά αναφέρεται ως περίπου 68.000 capacity. Οι ίδιοι έγιναν μάλιστα το πρώτο ανδρικό act από το εξωτερικό που πραγματοποιεί συναυλία εκεί. Τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί και λίγο πριν το show άνοιξαν ακόμη και επιπλέον θέσεις περιορισμένης ορατότητας. Μόνο που ο καιρός αποφάσισε να κάνει τη συναυλία λίγο πιο περιπετειώδη και να μοιάσει αρκετά με της Κύπρου, διότι κατά τη διάρκεια του show έπεσε πολύ δυνατή βροχή, με αποτέλεσμα η σκηνή και οι διάδρομοι να γίνουν εξαιρετικά ολισθηροί. Σύμφωνα με αναφορές των φαν που βρίσκονταν στο στάδιο, ο Μπάνγκσαν, ο Τσάνγκμπιν και ο Φίλιξ γλίστρησαν και έπεσαν σε διαφορετικές στιγμές, ενώ αναφέρθηκε και πτώση του Σινγκμπιν κατά τη μετακίνησή του με σκούτερ. Η μεγαλύτερη ανησυχία όμως ήταν για τον Λίνο, καθώς οι φαν ανέφεραν ότι γλίστρησε και στην συνέχεια φαινόταν να κουτσένει και να δυσκολεύεται στο περπάτημα, ενώ για ένα διάστημα έμπαινε και έβγαινε από τη σκηνή. Μέχρι στιγμής όμως να πούμε πως δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την JYP Entertainment που να επιβεβαιώνει σοβαρό τραυματισμό. Οπότε κρατάμε αυτά τα περιστατικά ως μαρτυρίες από το κοινό και όχι ως επίσημο ιατρικό update. Το εντυπωσιακό είναι ότι παρά τη βροχή και τις τούμπες, το show συνεχίστηκε κανονικά με τους Stray Kids να ολοκληρώνουν μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες της καριέρας τους. Και η Ιαπωνία είναι μόνο η αρχή. Ακολουθούν δεύτερη βραδιά στο Τόκιο, Ναγκόια, Όσακα και Φουκούοκα, ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου οι Stray Kids πηγαίνουν στη Βραζιλία ως headliners του Rock in Rio, μια ιστορική βραδιά για εκείνους. Και πάμε να συνεχίσουμε με το This and That από Stray Kids για να μείνουμε και στο ίδιο mood.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα.

0: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show, κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρόνο.

0: York. Εσύ, Μάριο Μποντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
0: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Και τώρα στον Choice Goldies Room.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App. I'm loving
6: it. Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.
6: Choice FM 104.3.

και απολαμβάνεις το veggie burger σου στα McDonald's και αναρωτιέσαι «Κι αν το μαγείρεψαν εκεί που μαγειρεύουν τα chicken McNuggets?» Μην ανησυχείς, στα McDonald's το veggie burger μαγειρεύεται σε ξεχωριστή φριτέζα. Επειδή the inside matters at McDonald's. Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Νέα εποχή για τους Enhypen, οι οποίοι επέστρεψαν με το νέο τους EP, The Sin Bliss. Είναι η πρώτη μεγάλη κυκλοφορία τους ως εξαμελές πλέον group και αντί να εγκαταλείψουν την αισθητική που τους έκανε τόσο αναγνωρίσιμους, συνεχίζουν ακόμα βαθύτερα μέσα στο Vampire Universe που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Τα μέλη είπαν ότι κατά την προετοιμασία του άλμπουμ προσπάθησαν να μην επικεντρωθούν στις αλλαγές που πέρασε το group, αλλά στο πώς μπορούν να παρουσιάσουν την καλύτερη δυνατή μουσική στους engine. Για όσους μπορεί να μην γνωρίζετε, το επίσημο fan club των Enhypen ονομάζεται engine. Και αυτό είναι κάτι που πάντα έχει ενδιαφέρον στους Enhypen. Δεν κυκλοφορούν απλά άλμπουμ, υπάρχει μια ιστορία που συνεχίζεται από comeback σε comeback. Για εμένα, ως βετεράνος της K-pop, θεωρώ πραγματικά ότι οι Enhypen έχουν αρκετά στοιχεία από την δεύτερη γενιά της K-pop, καθώς το δικό μου προσωπικά αγαπημένο τους άλμπουμ είναι το Desire Unleashed. Εσείς τι προτιμάτε, ένα K-pop άλμπουμ που απλά έχει καλά τραγούδια ή ένα ολόκληρο concept με ιστορία και lore? Όπου κάπου εδώ θα αρχίσει να βγαίνει ο K-pop μπαμπινιώτης από μέσα μου, διότι τα K-pop lore ξεκινήσανε από τη δεύτερη γενιά και συγκεκριμένα από τους VIX, τους πολύ γνωστούς τότε VIX. Αλλά πάμε να συνεχίσουμε στο ίδιο mood με Bloody Paradise από Enhypen.

Επιστρέψαμε στο Gold Room στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε αποκλειστικά chart και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την K-pop σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην Ελλάδα, στο iTunes Top Album της 25ης Αυγούστου βρίσκουμε το Whiplash, το 5ο mini album των Aespa, στο νούμερο 93, ενώ στα Top Songs το Animal των Cat's Eye βρίσκεται πολύ ψηλά στο νούμερο 4. Στο Apple Music Greece το Wild των Cat's Eye είναι στο 14, το Arirang των BTS στο 70, το Soundtrack του K-pop Demon Hunters στο 114 και το The Scene Bliss των Enhypen στο 126. Στους εβδομαδιαίους artists του Spotify Greece για 14 με 20 Αυγούστου, οι Cat's Eye ανεβαίνουν 64 ολόκληρες θέσεις και φτάνουν στο νούμερο 98. Οι BTS στο 133 και οι Stray Kids στο 195. Στα τραγούδια έχουμε νέο entry για το Hooty Fruity και re-entry για το Animal. Στο YouTube Greece, στην κατηγορία Music Video Trends, έχουμε το Hooty Fruity να είναι στο νούμερο 1, το Animal στο 11 και το This and That των Stray Kids στο 20. Πάμε τώρα και για την Κύπρο, γιατί εκεί οι BTS έχουν καταλάβει την κορυφή του iTunes. Swim στο νούμερο 1, Body to Body στο 2 και αμέσως μετά στο 3 το Silent Cry των Stray Kids. Στο Apple Music Cyprus Albums έχουμε BTS στο νούμερο 9, Stray Kids στο 47 και K-pop Demon Hunter στο 51. Στα τραγούδια Cat's Eye με Hooty Fruity στο 17 και Animal στο 21. Το APT των Rosé και Bruno Mars στο 125. Το Golden των Hendrix στο 130 και νέο entry για το Swim των BTS στο νούμερο 147. Στο Spotify Cyprus η Cat's Eye είναι στο 73, η BTS στο 74 και η Stray Kids στο νούμερο 171, ενώ στα τραγούδια το Hooty Fruity κάνει νέο entry στο 43 και το Animal βρίσκεται στο 46. Στο YouTube Cyprus το Hooty Fruity είναι στο νούμερο 2, το Animal στο νούμερο 9 και το This and That των Stray Kids στο νούμερο 12. Αν πρέπει να κρατήσουμε ένα πράγμα από όλα αυτά, οι Cat's Eye αυτή τη στιγμή έχουν ξεκάθαρα momentum και στις δύο χώρες. Η ανάλυση των chart θα γίνεται κάθε Δευτέρα, οπότε να έχετε το νου σας. Και πάμε να συνεχίσουμε με τους BTS και το Swim. Choice.

0: όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λαλαλαλαλα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
4: Imagine.
5: John Lennon.
4: Imagine άσπρο.
5: John Lennon με άσπρα.
4: Imagine βελούδο.
5: John Lennon με βελούδο.
4: Καλά, είσαι χαμένος.
5: Εσύ είπες Imagine.
4: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
5: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
4: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
6: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Be one of the best.
7: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
8: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm loving
10: it. Choice FM 104.3 and 98.6. Hits only.
11: Επιστρέψαμε στο Goldie's Room στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Μόλις ακούσαμε Crazy από Lesia Gafim. Καινούργια μουσική έχουμε όμως από τη δεσποινής Jenny Ruby Jane, η οποία μόλις επέστρεψε με το νέο της solo EP Fallen Angel. Το EP κυκλοφόρησε στις 28 Αυγούστου μέσω της εταιρείας της Odd Atelier και της Columbia Records και περιλαμβάνει τρία τραγούδια, το ομώνυμο Fallen Angel, το Heaven και το pre-single Less Than A Lover. Μαζί με την κυκλοφορία ήρθε και το music video του Fallen Angel και αυτή τη φορά βλέπουμε μια αρκετά διαφορετική πλευρά της Jenny. Το concept είναι πιο σκοτεινό, κινηματογραφικό και σχεδόν σαν dark fairy tale, με την ίδια να παίζει πολύ περισσότερο με την εικόνα και το storytelling. Γενικότερα, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος για τις Blackpink. Μπορεί το group να επέστρεψε μαζί για να γιορτάσει τα 10 γενέθλια από τον ντεμπούτο, αλλά ταυτόχρονα τα μέλη συνεχίζουν να χτίζουν πολύ διαφορετικές solo ταυτότητες. Η δεσποινής Jenny Ruby Jane πηγαίνει προς τη μία κατεύθυνση, η δεσποινής Lisa ετοιμάζει ήδη το επόμενο δικό της release με τίτλο Sawadika, η δεσποινής Jisoo επιστρέφει επίσης με το δικό της single, όπως έχω καταλάβει, που ονομάζεται Click, και έχουμε λίγα ερωτηματικά για τη Δεσποινής Ροζέ. Μπορεί πάλι να είναι η τελευταία από τις Blackpink που δεν έχει ανακοινώσει ακόμα κάτι, αλλά αν πάμε με βάση την προηγούμενη φορά όπου έβγαλε το APT σε συνεργασία με τον Bruno Mars και έγινε το μεγαλύτερο viral hit της χρονιάς, μάλλον καταλαβαίνουμε ότι παίζει να έρχεται με κάτι καινούριο και εξίσου δυνατό. Πείτε μου όμως τώρα εσείς, ποια σόλο πλευρά των τεσσάρων μελών των Blackpink είναι μέχρι σήμερα η αγαπημένη σας? Και μέχρι να διαβάσω όλα τα μηνύματα, πάμε να ακούσουμε το Fallen Angel της Jennie.

Το μυστικό για ένα τραγανό chicken McNugget δεν είναι μυστικό. Φτιαγμένα από τρυφερό στήθος κοτόπουλο, επικαλυμμένα με τεμπούρα και τηγανισμένα σε μείγμα από φυτικά έλαια, τα chicken McNuggets είναι τραγανά εξαιτίας του τρόπου παρασκευής τους. Γιατί the inside matters at McDonald's. Είμαι η Goldie και επιστρέψαμε στο Goldie's Room, στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο World Tour στην K-Pop, μερικές φορές το World είναι λίγο σχετικό. Στην περίπτωση του Taemin όμως, αυτή τη φορά μιλάμε πραγματικά για μια παγκόσμια περιοδία. Το Liminal World Tour ξεκινάει στις 18 Οκτωβρίου στη Σεούλ και μετά ταξιδεύει σε Αμερική, Μεξικό, Χιλή, Περού και Βραζιλία. Και το Νοέμβριο έρχεται και η σειρά της Ευρώπης. Παρίσι, Βερολίνο, Φραγκφούρτη, Λονδίνο και Άμστερνταμ. Ο Taemin είναι ένας από εκείνους τους καλλιτέχνες που ακόμα και άνθρωποι που δεν ακολουθούν φανατικά του Shiny αναγνωρίζουν για το performance και τον τρόπο που έχει διαμορφώσει τη solo πλευρά της K-pop. Κάτι το οποίο καταφέραμε να δούμε αλλά και να μας το αποδείξει ο ίδιος στην Coachella που πήγε φέτος. Ερώτηση λοιπόν, αν μπορούσαμε να προσθέσουμε άλλη μία ευρωπαϊκή στάση στο tour για όσους μένετε στην Ελλάδα, θα πάρω το θάρρος και θα πω ότι σας πρεσβεύω όλους και λέω την Αθήνα. Αλλά για όσους μένετε στην Κύπρο, ποια πόλη θα επιλέγατε?

Είμαι η Goldie και ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Και επειδή εδώ στο Goldie's Room δεν μιλάμε μόνο για K-pop, πάμε και λίγο στον κόσμο των K-dramas. Ο Song Kang επιστρέφει επίσημα στα K-dramas μετά τη στρατιωτική του θητεία με το νέο Four Hands Two Sonatas μαζί με τον Lee Jung Young και τη Jang Kyuri. Η σειρά προβάλλεται από το TVN και παράλληλα κυκλοφορεί παγκοσμίως μέσω Netflix. Η ιστορία μας μεταφέρει σε ένα elite σχολείο τεχνών και ακολουθεί δύο νεαρούς πιανίστες από εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Ξεκινούν ως ανταγωνιστές, κλασικό enemies του lovers troupe, αλλά μέσα από τη μουσική, τη φιλία και φυσικά όλα τα προβλήματα της ενηλικίωσης, οι ζωές τους αρχίζουν να συνδέονται όλο και περισσότερο. Και ναι, Song Kang, μουσική, rivalry, Korean drama, νομίζω το Netflix μόλις μας έκλεισε το πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο. Αλλά εσείς, αυτή την περίοδο, ποιο και

0: Restaurant.
1: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
0: Φασούρι Watermania Water Park.
2: Άλλη φάση στο φασούρι.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού η Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
5: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου. I'm loving
3: it. Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only. Hits only.
3: Choice FM 98.2 and 104.3.

Γυρίσαμε στο Goldies Room, στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Το mood αυτή τη στιγμή είναι Korean drama και έχουμε μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις των τελευταίων ημερών, γιατί ο Kim Soo-hyun επιστρέφει επίσημα στις δραστηριότητες του στη Νότια Κορέα μετά από περίπου 1,5 χρόνο μακριά από τα μεγάλα εγχώρια event. Στις 19 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί μάλιστα στα The Fact Music Awards στο Busan ASEAN Main Stadium ως παρουσιαστής και αυτή θα είναι η πρώτη του επίσημη δημόσια εμφάνιση σε μεγάλο event στην Κορέα μετά τη συνέντευξη τύπου που είχε παραχωρήσει τον Μάρτιο του 2025. Η επιστροφή του όμως έχει ήδη ξεκινήσει εκτός Κορέας. Τον Ιούλιο πραγματοποίησε μία διαφημιστική καμπάνια στις Φιλιππίνες και στις 23 Αυγούστου εμφανίστηκε ζωντανά στην Ινδονησιακή τηλεόραση, όπου μάλιστα τραγούδησε το Dreaming από το Dream High μπροστά στους θαυμαστές του. Για όσους μπορεί να μην γνωρίζετε, το Dream High ήταν ένα από τα μεγαλύτερα Korean drama του 2011. Όλα τα τραγούδια είχαν γίνει viral, καθώς και οι πρωταγωνιστές μέσα μετά είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Μέσα σε αυτούς μπορούμε να βρούμε τον Kim Soo-hyun, την Suji από τις Missae, τον Taekyeon από τους 2PM, την IU, τον Woo Young από τους 2PM, καθώς και την Eunjung από τις Tiara. Τώρα, για εσάς οι οποίοι είσαστε καινούργοι, μπορεί αυτά τα ονόματα να σας φαίνεται ότι δεν σημαίνουν τίποτα. Για εμάς όμως και για το second generation της K-pop αλλά και των Korean dramas ήτανε τα πιο hot ονόματα. Και ξέρετε κάτι, τώρα που το λέμε, πάμε να ακούσουμε και το Dreaming από τον Kim Soo-hyun, από το Dream High OST.

0: Τα βοδινά μπιφτέκια πρωταγωνιστούν σε πολλές επιλογές των McDonald's, αφού είναι πάντα από 100% βοδινό κρέας, χωρίς σόγια ή άλλα πρόσθετα. Ενημερωθείτε για τα συστατικά και αλλεργιογόνα στο mcdonalds.com.cy, γιατί the inside matters at McDonald's.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

έκλεισαν ένα χρόνο και το γιόρτασαν με την κυκλοφορία του Green Green Play Extended, μια extended έκδοση του δεύτερου mini album τους. Στα 6 τραγούδια του αρχικού album προσθέθηκαν 2 ολοκένουρια tracks, τα Pack It Up και Money Money Money, τα οποία μάλιστα παρουσίασαν για πρώτη φορά σαν έκπληξη στη συνευλία τους στη Σεούλ. Και κάτι που αξίζει να σημειωθεί, όλα τα μέλη συμμετείχαν ξανά στη διαδικασία σύνθεσης και δημιουργίας των νέων κομματιών. Ένας χρόνος λοιπόν για τους Κόρτις και ήδη έχουν αρχίσει να χτίζουν μια πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα. Κάτι το οποίο παρατήρησα και εγώ στην συναυλία που καταφέραμε να δούμε στις δικές μας οθόνες του σινεμά. Πραγματικά οι Κόρτις φέρνουν ένα νέο αέρα στην K-pop, κάτι που μπορεί πλέον να μην θεωρείται K-pop, και το blending ανάμεσα σε western και K-pop στοιχεία να γίνεται πολύ πιο δυνατό. Θα ήθελα να ξέρω ποιο γκρουπ της νέας γενιάς πιστεύετε ότι θα κάνει το μεγαλύτερο άλμα μέσα στον επόμενο χρόνο. Αλλά μέχρι τότε ήμουνα η Goldie στο Goldie's Room. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις 2 ώρες. Τα λέμε αύριο 5 με 7 και πάμε να κλείσουμε με Κόρτις Red Red.

0: καλό πρωινό. The Nugs Get Pub Breakfast μέχρι τις 12.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
6: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.

0: Ranked first for sushi in Limassol on TripAdvisor. Step into your summer vibe at Kai Sushi Bar.
1: Έξι γήπεδα, χιλιάδες χτυπήματα, μία κορυφή. Το 5ο Paddle Tournament by Nordic από το kerkida.net έρχεται στο Paddle Case στη Λεμεσό 4 με 6 Σεπτεμβρίου.

Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3. Choice FM 104.

0: this week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
2: Number 5.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only. Hits only. Στον Choice

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
3: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle K στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.

γήπεδο. Yes. Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα ΟΝΕΑ, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Θάντη είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Kerkida.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's a

0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Kerkida.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

Ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Love your choice. Hits only.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM. Choice FM. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: γηπέδου. Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φύλαθλο. Κερκίδα Ονέα, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. Your music. Your choice. It's only.